0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις πού είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

deseo, baby. Tú sabes que nuestro amor es cosa de locos. Así que...

τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

πάμε με θησαυροχθές. Στις μικρές μας στιγμές.

Είχε και μια μύτη που μου έμοιαζε πολύ. Το δεύτερο παιδί το είχε σκάσει από το σπίτι όταν είχε μάθει πως είσαι αλκοολική.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

προσπαθεί ότι έφτασω εδώ και ότι γεννηθεί ο λόγος που υπάρχω. Όλα είναι αγάπη. Μέρες, μέρες κι άλλες μέρες και από πάνω σκόνη, έτσι γράφει ο χρόνος. Στο λευκό το χιόνι σ' όλες τις στιγμές.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο. Σαν φορτίο κλεμμένο.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 8.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη, 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
6: Την αγαπάω, ρε φίλε.
7: Το ξέρω, αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
11: Πιο γρήγορα.
10: Ήδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
11: Πιο γρήγορα.
10: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
11: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
10: Συσκευασίες τροφίμων.
11: Πιο γρήγορα.
10: Ήδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
11: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
12: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη, μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα, είστε εδώ στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας, σε καμιά 250 καλημέρες που λέμε εδώ, αλλά έτσι είναι, δεν πειράζει, ευχές είναι. Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος, στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Σήμερα 5η 11 Ιουνίου 2026, 5η Προπαρασκευή δηλαδή, και σήμερα γιορτάζει η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Βαρθολομαίου και Βαρνάβα των Αποστόλων, του Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας, και του Αγίου Ζαφυρίου, του Νεομάρτυρα. Χρόνια πολλά αν γιορτάζετε σήμερα, χρόνια πολλά αν έχετε γενέθλια σήμερα. Ναι, Ανατολή Ηλίου την είδαμε, ήταν 6 και 2, Δύση είναι 8 και 47. Τι ωραία διάρκεια ημέρας, 14 ώρες και 46 λεπτά. Πλησιάζουμε στην αγαπημένη μου μέρα του χρόνου. Μάλλον έχω δύο αγαπημένες μέρες του χρόνου. Η μία είναι 21 Ιουνίου, που είναι το θερινό ηλιοστάσιο, και άλλη 21 Δεκεμβρίου, που είναι το χειμερινό ηλιοστάσιο. Και οι δύο μέρες, η μεγαλύτερη μέρα δηλαδή του χρόνου και η μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου, και αντίστοιχα η μικρότερη μέρα του χρόνου, είναι πολύ, πολύ, πολύ αγαπημένες μου μέρες. Και όσο μεγαλώνει η μέρα, έτσι μέχρι τις 21 Ιουνίου, εκεί που φτάνει στη μεγαλύτερη της διάρκεια, δεν ξέρω, γίνομαι πάρα πολύ χαρούμενη. Πάρα πολύ χαρούμενη. Τέλος πάντων, αρκετά με μένα, να τα πω και στον ψυχολόγο μου. 11 Ιουνίου, βλέπετε, ο καιρός μας κάνει διάφορα. Τώρα βγήκε και μία πρόγνωση το Σαββατοκύριακο. Εντάξει, μείνετε εδώ στα Πέριξ, από ό,τι φαίνεται. Μην πολύ ξανοιχτείτε. Να πούμε όμως για σήμερα. Για σήμερα, Πέμπτη. Όλοι λένε ότι θα έχουμε βροχούλα μετά τις 3, μαλακή βροχούλα, μην φανταστείτε. Για αύριο Παρασκευή επίσης μαλακή βροχούλα και 30 βαθμούς θερμοκρασία, παιδιά. Σήμερα 27, αύριο Παρασκευή 30 βαθμούς. Καταλαβαίνετε, υγρασία, άγχος, στρες, παχυσαρκία, πάρε ένα όμρον, όλα αυτά μαζί. Και το Σάββατο 13 Ιουνίου πάλι βροχούλες, οπότε ναι, 25 βαθμοί, θα έχουμε δυτικό ή βορειοανατολικό άνεμο. Οπότε θα κάνει και λίγο κρυάκι, η θερμοκρασία θα πέσει 25. Την Κυριακή εδώ προβλέπονται καταιγίδες και δεν συμμαζεύεται. Εκεί κατά τις 6 ώρα το απόγευμα, μέχρι τώρα. Αυτά λέει μέχρι τώρα το meteo.gr, την υπηρεσία του Εθνικού Μετεωρολογικού, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών βεβαίως. Ωραία, το λέω 20 φορές την ημέρα, αλλά μπερδεύομαι. Και διάβασα και την ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά που λέει ότι θα περάσει έτσι μια, θα έχουμε μια θερινή αστάθεια αρκετά έντονη με πτώση της θερμοκρασίας και κατά τόπους πολύ ισχυρά φαινόμενα. Αν είναι όπως της προηγούμενης, της Τρίτης δηλαδή που μας πέρασε, εντάξει παιδιά, κρατηθείτε, έχει κι άλλο από ό,τι φαίνεται. Όχι, να μην είναι τόσο χάλια, γιατί δεν έχουμε προλάβει να κάνουμε και τίποτα. Πραγματικά δεν έχουμε προλάβει να κάνουμε τίποτα. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Ρύθμιση του ήχου από τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανίαδη. Λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Καλημέρα.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Στο Γαλαξία κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
2: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
2: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-22-4249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα

0: Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
1: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα, συγγνώμη γι' αυτό, της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανίαδη. 5η 11 Ιουνίου 2026, αφού πέρασε ο τέταρτος, έφυγε και ο εβδόμαδος και επίσης κοντεύει να φύγει και ο Ιούνιος, παιδιά, και δεν ξέρω πώς έχει φύγει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα πριν από πολλά πολλά χρόνια, ή και όχι και τόσα. Α, πολλά πολλά χρόνια. Το 1821, σαν σήμερα, οι Έλληνες επαναστάτες κατέλαβαν το Βραχώρι, δηλαδή το Αγρίνιο. Το 1825 ο Ιμπραήμ μπαίνει στην Έρμη Τριπολιτσά, βεβαίως. Το 1917 ο Αλέξανδρος Πρώτος των Ελλήνων αναλαμβάνει το θρόνο της Ελλάδας μετά την παρέτηση του Κωνσταντίνου του Πρώτου υπό την πίεση των συμμαχικών στρατευμάτων που κατέλαβαν την Αθήνα. Το 1931 ιδρύεται η Πάντιο Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου. Το 1965 δημοσιοποιείται σε εφημερίδες η υποτιθέμενη κομμουνιστική δολιοφθορά σε στρατιωτικές μονάδες του Εύρου. Πρόκειται για σκευωρία που έχει στήσει και οργανώσει ποιος άλλος, αυτός ο πανέξυπνος άνθρωπος Γεώργιος Παπαδόπουλος. Το 1980 η Ελλάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Νάπολη της Ιταλίας και έχασε από την Ολλανδία με 1-0. Το 2002 ο Ιταλός Αντώνιο Μέουτσι αναγνωρίζεται από το Κογκρέσο ως ο εφευρέτης του τηλεφώνου, θέτοντας τέλος σε μια διαμάχη ετών με τον Αλεξάνδερ Γκράχαμ Μπέλ. Φυσικά, εντάξει. Εμείς πάντως τον Μπέλ, γιατί Μπέλ και Μπέλ. Τελεία. Το 2013, σαν σήμερα, έπεσε μαύρο στην ΕΡΤ, σύμφωνα με πράξη νομοθετικού περιεχομένου της κυβέρνησης που σταμάτησε τη μετάδοσή της, προκαλώντας φοδρές αντιδράσεις. Σαμαράς ήταν τότε. Θυμάμαι τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και την. Τη Ρένα Δούρου στα κάγκελα του ραδιομεγάρου της ΕΡΤ να φωνάζουν. Είναι τρομερό σε αυτή τη χώρα. Δεν ισχύει καν το πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι. Σε αυτή τη χώρα ισχύει το πονάει κεφάλι, κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε και μετά κόψει κεφάλι. Δηλαδή για την εξυγίανση του οργανισμού αυτού και εν πάση περιπτώσει την κατασπατάληση χρημάτων που γινόταν, μην μου πείτε ότι δεν γινόταν, και όλα αυτά τα κακοσκήμενα τέλος πάντων, όχι, έπρεπε να πέσει μαύρο, να χάσουν τις δουλειές τους άνθρωποι, να βρεθούν στο δρόμο ή οτιδήποτε άλλο. Εντάξει. Και να συγγύσει και η κρατική ραδιοφωνία τηλεόραση. Αυτό δηλαδή. Μόνο στο παραπέτασμα των Βαλκανίων, στο βαλκανικό παραπέτασμα, έτσι το λέει ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος, μόνο εδώ συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού και εξακολουθούν να συμβαίνουν. Και το 2015 η ΕΡΤ, σύμφωνα με πράξη νομοθετικού περιεχομένου σαν σήμερα, επαναλειτουργήσε μετά από 2 χρόνια. Σαν σήμερα το 1900.

10 γεννήθηκε ο Ζακ Ιβ Κουστό, ο Γάλλος ωκεανογράφος, υπέροχη μορφή. Το 1922 ο Μιχάλης Κακογιάννης, σκηνοθέτης της Στέλλας, του Κυριακάτικου Ξυπνήματος, του Ζορμπά, του Κοριτσιού με τα Μαύρα, υπέροχος. Το 1958 ο Παντελής Θαλασσινός, Έλληνας τραγουδοποιός. Το 1959 ο αγαπημένος πολλών Χιου Λόρι, Άγγλος ηθοποιός. Οι περισσότεροι τον ξέρετε, είμαι σίγουρη, από τη σειρά Dr. House. Έχει κάνει όμως και πολλά, πολλά άλλα πράγματα, τα οποία δεν έχουν προβληθεί εδώ, έτσι. Και το 1974 ο Φραγκίσκος Αλβέρτης, Έλληνας καλαθοσφαιριστής, συγγνώμη. Το 1835 σαν σήμερα πεθαίνει ο Ανδρέας Μιαούλης, Έλληνας Ναύαρχος, πολιτικός, διοικητής του Ελληνικού Στόλου κατά την Επανάσταση του 1821. Ανδρέας Βόκος, το πραγματικό του όνομα, για να μην ξεχνιόμαστε. Το 1985 η Σαπφόνο Ταρά, αγαπημένη Ελληνίδα ηθοποιός, που θα τα έκανε όλα μπουρλότο, και η αλήθεια είναι ότι μας λείπει αυτό το μπουρλότο. Το 2004 ο Ξενοφών Ζολώτας, οικονομολόγος, ακαδημαϊκός, πρωθυπουργός επί οικονομικής κυβέρνησης στην περίοδο 89-90, διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος επί 19 χρόνια. Και το 2015 ο Ορνέτ Κόλμαν, Αμερικανός εξοφωνίστας, πρωτεργάτης της Free Jazz. Και αυτά ήταν τα σαν σήμερα, για σήμερα.

Φίλες και φίλοι, συμπληρώθηκε χθες ο απαιτούμενος αριθμός των 2/5 των μελών της Βουλής που προβλέπει ο κανονισμός. Και τι γίνεται τώρα, για ποιο λόγο δηλαδή, καθιστά πλέον υποχρεωτική την κλίση του Ταλ Ντίλιαν, του ανθρώπου των υποκλοπών, προς ακρόαση. Βέβαια, είναι άγνωστο αν η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας θα καλέσει σε ακρόαση τον Ταλ Ντίλιαν για να δώσει απαντήσεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών και το παράνομο Predator μετά τα αιτήματα που έχει υποβάλει αντιπολίτευση. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο Θανάσης Μπούρας, είπε ότι μετά τις 20 Ιουνίου θα γίνει συνεδρίαση για να συζητηθεί το αίτημα της μειοψηφίας και τόνισε ότι θα γίνει ό,τι ορίζει ο κανονισμός της Βουλής. Σιγά μην η Νέα Δημοκρατία. Εξάλλου έκανε ο Πρωθυπουργός σε προηγούμενη τοποθέτησή του για το κράτος δικαίου μια συζήτηση που είχε προκαλέσει το Πασόκ, αν δεν κάνω λάθος. Είχε πει ποιος είναι αυτός ο Ντίλιαν. Δεν τον ξέρει κιόλας. Εντάξει, okay. Δεν τον έχει ακουστά. Δεν έχει ακούσει ότι, την περίφημη φράση «Η εταιρεία μου συνεργάζεται, είμαι κυβερνήσεις, είμαι δυνάμεις τέλος πάντων ασφαλείας». Δεν το έχει ακούσει. Και άμα δεν είναι η δική μας κυβέρνηση με την οποία ο κύριος Ντίλιαν συνεργάστηκε, Ισραηλινός κύριος Ντίλιαν, με ποιον, με ποια κυβέρνηση συνεργάστηκε. Αναρωτιέμαι. Λοιπόν, ο Γρηγόρης Δημητριάδης παραμένει, λέει, ανοιχτό αν θα κληθεί, γιατί το αίτημα της νίκης δεν τον συμπεριέλαβε και έτσι δεν συγκεντρώνεται για τη δική του περίπτωση στα απαιτούμενα 2/5. Νατσιέ, δεν θέλω να πω τι κάνεις, αλλά εν πάση περιπτώσει κάνεις. Εντάξει, δηλαδή τώρα πραγματικά, τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Γιατί δεν συμπεριέλαβε και τον ανιψιό του Πρωθυπουργού, τον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος ήταν διευθυντής του γραφείου του και είχε και παρεδώσε με την Ιντελέξα, σοβαρά παρεδώσε, την εταιρεία που έφερε το Predator στην Ελλάδα. Αλλά κατά τον κύριο Νατσιό και κατά την νίκη, την ελληνοχριστιανική νίκη, που ξέρουν να μπαίνουν να τα σπάνε στην Εθνική Πινακοθήκη, αλλά μέχρι εκεί φτάνει. Δεν πειράζει, εντάξει. Θα δούμε τι θα γίνει εκεί. Γίνεται ένας χαμός. Βέβαια, ο πολίτης δεν ασχολείται, προφανώς δεν ασχολείται. Ας πούμε, η κυβέρνηση προωθεί την πέμπτη συνταγματική αναθεώρηση και στη χθεσινή συνεδρίαση η πολιτική αρχηγή στην Ολομέλεια εγκρίθηκε βεβαίως βάσει της πλειοψηφίας, έτσι, το χρονοδιάγραμμα για την προθεσμία των εργασιών της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, αλλά διαφώνησε σε ίσομη αντιπολίτευση. Γιατί θεωρούν ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα μπορούσε να ξεκινήσει εδώ και 1,5 χρόνο αυτή την κορυφαία συνταγματική διαδικασία, δεν το έκανε. Το έκανε τώρα, γιατί έχουμε 5,2% πληθωρισμό και συνεχώς θα ανεβαίνει με την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στον πλανήτη. Για την ακρίβεια, τα σκάνδαλα, τα δεν συμμαζεύεται και θέλει τώρα να έχει και εγγυήσεις για το μέλλον ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν έχει να κάνει δηλαδή ούτε με τον εξυγχρονισμό του κράτους προς όφελος του πολίτη, ούτε τίποτα. Εγώ συμφωνώ, είναι αχρίαστη αυτή τη στιγμή. Πρέπει να αλλάξουν πράγματα στο Σύνταγμα. Βεβαίως πρέπει να αλλάξουν πράγματα στο Σύνταγμα. Αλλά δεν είναι ούτε η ώρα, ούτε αυτές οι ακροβασίες λεκτικές που βλέπουμε για να μπουν και στα άρθρα του Συντάγματος. Τα βλέπουμε να γίνονται νόμοι, κάτι παραλογές. Δεν είναι ανάγκη να το δούμε και στα άρθρα του Συντάγματος. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, λοιπόν, η Επιτροπή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, που θα συσταθεί, έχει προθεσμία μέχρι τις 10 Αυγούστου για να ολοκληρώσει τις εργασίες της, ώστε να γίνει αμέσως μετά η πρώτη ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Η δεύτερη θα γίνει το Σεπτέμβριο, αλλά μόνο να πάμε και διακοπές. Να πάνε διακοπές. Είτε η παρούσα προτείνουσα, είτε η επόμενη αναθεωρητική βουλή θα πρέπει να αποφανθεί για τα αναθεωρητέα άρθρα με αυξημένη πλειοψηφία 180 ψήφων. Οι αλλαγές τι κάνει τώρα, τι έχει συγκεντρώσει τα πυρά της αντιπολίτευσης. Ιδιωτικά πανεπιστήμια, το άρθρο 16, την άρση της μονιμότητας στο δημόσιο, το άρθρο 103, κατάργηση προανακριτικών επιτροπών και διαβίβαση αμελητή δικογραφιών στη Βουλή, καθιέρωση δημοσιονομικού κόφτη, άρθρο 79, και προτάσεις για το εκλογικό σύστημα, τις ιδιωτικές επενδύσεις, την ενέργεια και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Καταλαβαίνετε, έτσι, όλα πρέπει να πάνε εκεί. Και από ό,τι φαίνεται, όπως σας έλεγα, ο ιδιοκτήτης της Ιντελέξα, Ταλ Ντίλιαν, τι θα κάνει, θα απαντήσει η κυβερνητική πλειοψηφία, ναι, να έρθει, αλλά όχι, δεν τον θέλουμε. Θα είναι σαν να έρχεται, αλλά δεν θα έρχεται. Ο κύριος Ανδρουλάκης μίλησε για θεσμική υποκρισία, διαφάνεια και εργαλειοποίηση των θεσμών. Κατηγόρησε την κυβέρνηση
για όλα αυτά. Καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ήταν χθες σε αυτή την κοινοβουλευτική διαδικασία. Είχε δουλειά το παιδί, πήγε να εμψυχώσει τον Κυρανάκη αν είναι δυνατόν, λέγοντάς του να αγωνιστεί για την παράταξη και για τις εκλογές που έρχονται και όλες αυτές τις που πάει και τις σκέφτεται. Ο Φάμελος είπε ότι η κυβέρνηση έχει ναρκοθετήσει τη συνένεση, γιατί είναι απαράδεκτο το χρονοδιάγραμμα, οι διαδικασίες είναι fast track και υπάρχει και μπόλικη δόση υποκρισίας, προφανώς. Ο Δημήτρης Κουτσούμπα ζήτησε να μπει φρένο στην αλαζονία της κυβέρνησης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για μαθητευόμενους μάγους που θέλουν να βγάλουν την κοινωνία έξω από τα κοινά. Προφανώς, εντάξει τώρα. Και έκανε και επίθεση και στον Αλέξη Τσίπρα, γιατί όχι, αυτή θα έχει πλάκα τώρα. Ο Μητσοτάκης, παιδιά, είναι ο εχθρός, αλλά δεν βαριέσαι, τι να λέμε τώρα.

Φίλες και φίλοι, πλησιάζουμε στις 9. Θα συνεχίσουμε να ακούμε εδώ τους Nirvana και τον Kurt Cobain. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Στη ρύθμιση του ήχου Γιώργου Αναγνωστόπουλου, στο μικρόφωνο Εύα Γαλανίαδη. Τι σας έχω για μετά. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938. Καλημέρα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω, ρε φίλε.
6: Το ξέρω, αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 227776.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Στις καλύτερες τιμές.
7: Αξέχαστος γάμος.
8: Παραμυθένια βάπτιση.
7: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
8: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
8: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
7: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
8: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
7: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
8: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
7: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
8: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

0: Σούπερ παριστερά, νέα σέντρα σου, Μιριτέλο και παλιά.
1: Σου λέει Μαρκόλο, δεν γινόταν να το χάσει αυτό.
2: Να σε βλέπει νικητή, θέλει όλη η Αρκαδία. Κι όπου πας ακολουθεί, και με μπόρες και με κρύα.
0: Γυρίζω Παπαπέτρου, σέντα από τον Ρεντής. Και παλιά το Μιριτέλο, 2-0.
2: Ανάσα μου, για αέρα μου.
0: Αλλάκ Μπεσκάδη για τον Καλτσά, ο οποίος παίρνει την κεφαλιά, για να δούμε. Καλτσάς, γκολ! Το κερασάκι στην τούρτα από τον Νίκο Καλτσά. Πλασάρει το Μαδρά και κάνει το 3-0, ένα γκολ που πανηγυρίζεται.
2: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
3: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Αρκαδία 938, στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο Εύα Γαλανίαδη, σήμερα 5η 11 Ιουνίου 2026. Σήμερα είναι 5η, χθες ήταν Τετάρτη και έγινε μια εκδήλωση εδώ στην Τρίπολη, την οποία διοργάνωσε ο Δήμος Τρίπολης για το δημογραφικό. Είπε ο κύριος Χανδακάς εκεί, ιδρυτής της Hope Genesis, είναι μια εταιρεία η οποία βοηθά γυναίκες σε δυσπρόσιτα μέρη της χώρας και σε κριτικά μέρη της χώρας να κάνουν παιδιά μέσα από τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών και την κάλυψη εξόδων που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη και τον τοκετό, και έχει προσφέρει βοήθεια σε εκατοντάδες ζευγάρια που αντιμετώπισαν δυσκολίες στην απόκτηση παιδιών. Φυσικά η νούμερο ένα δυσκολία στην απόκτηση παιδιών σήμερα στη χώρα είναι το οικονομικό πρόβλημα, πολύ σοβαρό οικονομικό πρόβλημα. Δεν είναι δυνατόν να δουλεύουν και οι δύο γονείς για 900 ευρώ ο καθένας, να δίνουν στο ενίκιο τα 1000 χοντρικά και σε τέτοιο, και μετά να περιμένουν να ζήσουν και να μεγαλώσουν και παιδιά. Είναι πρακτικά αδύνατον. Αλλά μην ανησυχείτε, κάτι νταντάδες της γειτονιάς της κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου, κάτι τα επιδόματα 150 ευρώ για κάθε παιδί τον Ιούνιο, που φυσικά δεν θα τα πάρουν όλοι, κάτι τόνα κατετάλλο, κάτσε τώρα να στο πω πώς είναι το πράγμα. Λοιπόν, το θέμα ήταν για την υπογεννητικότητα. Θα μπορούσε ταιριαστεί και η προσέλευση. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 πίσω ηχολήπτης και άλλοι 2, 12 στο Μαλλιαροπούλιο Δημοτικό Θέατρο για να παρακολουθήσουν αυτήν την εκδήλωση. Και όλοι, από όσο ξέρω, πλην... ναι, μιας, δυο, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, περισσότεροι έχουν και παιδιά. Θέλω να πω ότι δεν έγινε η εκδήλωση για αυτούς, αλλά ναι. Τώρα ήρθε ο κύριος Χανδακάς εδώ και καλά έκανε, επιστήμονας είναι ο άνθρωπος. Μίλησε και είπε ότι θα είμαστε το 2050 7 εκατομμύρια. Δεν πειράζει, παιδιά, κάποτε ήμασταν και πολύ λιγότεροι. Τι να κάνουμε τώρα, άμα δεν θέλουμε να έχουμε κόσμο εδώ, δεν θέλουμε. Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε, προς τα εκεί πάει το πράγμα. Δεν βλέπω να φτιάχνει το ζήτημα. Ναι, προσέλευση μηδενική. Θα μου πεις και τι να γίνει. Δεν ξέρω. Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι που έχουν ήδη παιδιά δεν θα ήθελαν να πάνε να παρακολουθήσουν αυτή την εκδήλωση, γιατί τι να την κάνουν. Για μένα ίσως θα ήταν καλό, αντί να πάνε εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου, να πάνε από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τη δευτεροβάθμια. Δεν έχουμε πρωτάκια. Φέτος θα εγγραφούν στην πρώτη τάξη 70.000 παιδιά. Να πάει κάποιος από το Δήμο Γορτινίας να δώσει το παρόν, που έχει πρόβλημα, πολύ μεγάλο πρόβλημα υπογεννητικότητας και που χάνει συνεχώς κόσμο. Και γενικά να πάνε κι άλλοι, να πάνε και δήμαρχοι, να πάνε. Να γίνει κάτι, τέλος πάντων. Εκδηλώσεις για την υπογεννητικότητα δεν γίνονται. Η αλήθεια είναι. Δηλαδή κάπου θα έπρεπε όλοι αυτοί οι άνθρωποι και κάπου πρέπει να καθίσουν να συζητήσουν τι θα γίνει και κυρίως πώς θα πιέσουν, γιατί αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν είναι δυνατόν 35 και 40 χρόνων άνθρωποι να κάθονται σπίτι με τους γονείς τους γιατί δεν βγαίνουν να νοικιάσουν το δικό τους σπίτι και να κάνουν οικογένεια. Δηλαδή, ναι, και σε αυτό κανένα πρόγραμμα κόμματος δεν απαντά, εκτός ίσως από τα κόμματα εκείνα τα οποία λένε αύξηση στους μισθούς δίκαιος. Διαμοιρασμός του πλούτου. Τι σας λέω τώρα. Λοιπόν, δεν το θεωρώ, δεν ξέρω, θα έπρεπε να είναι περισσότερος κόσμος εκεί, προφανώς. Δεν ήταν. Το καμπανάκι, αλλά τέλος πάντων. Μάλλον πρέπει να γίνουν περισσότερες εκδηλώσεις και όχι λιγότερες. Και πώς προτείνει ο κύριος Χανδακάς να δράσουμε? Η οικονομία, είπαμε, είναι η βάση και όλα τα άλλα είναι το επικοδόμημα. Αν δεν φτιάξουμε οικονομία, και εννοώ να φτιάξουμε οικονομία για τους ανθρώπους, για τους εργαζομένους, χαιρετίσματα. Παράδειγμα, πιάνει και μου κάνει αύξηση ένα σκασμό λεφτά στους Μητροπολίτες, στους Επισκόπους και σε κάποιους που συμπαρασύρονται από αυτές τις αυξήσεις, 65 με 95%. Σε ανθρώπους που δεν έχουν παιδιά, που δεν έχουν και οικονομικό πρόβλημα, ενώ δεν έχουν βιωτικό πρόβλημα, γιατί οι βιωτοί τους είναι εξασφαλισμένοι και έχουν το σπίτι τους, έχουν το σοφέρ τους, έχουν το αυτοκίνητό τους, δεν πληρώνουν τίποτα, μια χαρά. Πρέπει να παίρνουν και χρήματα παραπάνω, συμβολικά δηλαδή, έλεος. Δεν μπορείς να έχεις γυναίκες να εργάζονται για 750, για 600, 400 ευρώ και να περιμένεις να κάνουν και παιδιά, επειδή εσύ
θα έχεις πρόβλημα με το ασφαλιστικό. Επίσης, ας μην έπαιζε στα ταμεία των συντάξεων στη ρουλέτα, γιατί αυτό έκανες. Κύριος Καραμανλής δεν το έκανε αυτό το ωραίο. Ποιος το έκανε? Δεν έβαλε τα συνταξιοδοτικά ταμεία στο χρηματιστήριο περίπου? Αυτό έγινε. Ακρόπολης Αχεπαιή, θυμάστε την περίπτωση? Φαλήρισαν όλα πλην ελαχίστων. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Δηλαδή θέλω να πω, τα βρίσκεις μπροστά σου. Μη ζητάνε και τα ρέστα μετά. Δεν μπορείς να ζητήσεις τα ρέστα από ανθρώπους που δεν κάνουν παιδιά, γιατί δεν αντέχουν όλη αυτή την κατάσταση. Όπως επίσης, άντε να κάνεις παιδί. Τα έξοδα είναι τεράστια. Ποιο δημόσιο σχολείο, ποια δημόσια εκπαίδευση. Πού θα πάει αυτό το παιδί, τι θα κάνει στη ζωή του? Να γίνει σερβιτόρος από τα 12. Βέβαια, κατά εκεί πάμε. Έχει αυξηθεί παιδική εργασία στη χώρα μας επίσης. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ παιδική εργασία. Βεβαίως εννοείται. Γιατί να μην αυξηθεί η παιδική εργασία? Αφού δεν βγαίνουν οι οικογένειες. Μην λέμε χαζομάρες. Κοιτάτε τι γίνεται γύρω σας. Είναι ελάχιστοι και μετρημένοι στα δάχτυλα και θα τολμήσω να το πω και θα το πω, με μαύρο χρήμα κινούμενοι περισσότεροι. Με εντελώς μαύρο χρήμα. Και είναι και οι υπόλοιποι. Κατά τα λοιπά, να δούμε τι έχει να πει και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη για το δημογραφικό, για όλα αυτά τα προβλήματα της χώρας. Το πρόγραμμα θα αρχίσει έτσι να εξελίσσεται και να διαμορφώνεται. Δουλεύουν στο Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρας, δουλεύουν για το πρόγραμμα, και να δούμε τέλος πάντων και τι είναι ακριβώς αυτή η αριστερή πατριωτική συμπαράταξη, whatever, από εδώ και από εκεί, για το νέο πατριωτισμό κτλ. Να δούμε πού ακριβώς κυμαίνεται, ρε παιδί μου, πού είναι. Δεν βγάζω κανένα αριστερόμετρο ή δεξιόμετρο, αλλά λέω εγώ τώρα, γιατί είναι λίγο, τα πράγματα είναι λίγο έτσι και έτσι. Και κομψή και κομψά δεν μπορεί να είναι ένα πράγμα. Και γενικά αυτό που διαβάζω είναι, να, διαβάζω εδώ, γκάζι από Τσίπρα, ξεκινά περιοδίες από την Κοκκινιά έως την Κρήτη και στείνει το μηχανισμό της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Παρασκηνιακό φλερτ με στελέχη του Πασόκ, όλο και πιο κοντά η Αχτσιόγλου. Η κατάσταση μεταξύ των νεοαριστερών που φύγανε από τη Νέα Αριστερά και της κυρίας Αχτσιόγλου, η οποία είπε χθες ότι ο Αλέξης μπορεί να νικήσει και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το πιστεύω. Μπράβο, Έφη. Σε είχα για πιο γενικώς, τέλος πάντων. Παρασκηνιακό φλερτ με στελέχη του Πασόκ. Από τον Φάμελο του ζήτησε ο Πολάκης με μια πάρα πολύ ωραία τοποθέτηση, αλήθεια είναι, είπε. Και επειδή παραιτήθηκε ο Τσίπρας, πρέπει όλη η χώρα να κατεβάσει τα παντελόνια της. Έχει δίκιο. Τι να κάνουμε τώρα, έχει δίκιο. Σιγά τα, ναι. Τέλος πάντων, ζητάνε από το Φάμελο να πάρει μια απόφαση. Ή εδώ ή εκεί. Και σκέφτομαι ότι έτσι αυτό το φλερτάκι, το παρασκηνιακό, η Αχτσιόγλου που πηγαίνει πιο κοντά, παιδιά, είναι σαν να σκηνοθετούμε ερωτική ταινία soft porno, έτσι. Μέχρι να γίνει hardcore το πράγμα και να πάμε όλοι, δεν θέλω να σας πω πού.

Φίλες και φίλοι, όπως διαβάζω εδώ στην αυτοδιοίκηση, πήραν έγκριση για δάνειο αλλά δεν βρήκαν σπίτι 21.000 δικαιούχοι του προγράμματος Σπίτι Μου 2. Ήταν αυτό το οποίο έλεγαν από την αρχή οι άνθρωποι που γνωρίζουν την αγορά. Όταν επιδοτείς την αγορά κατοικίας, τα κόστη θα αυξηθούν και οι απαιτήσεις θα αυξηθούν και φυσικά δεν υπάρχουν τόσες διαθέσιμες κατοικίες, να το πούμε και αυτό. Οι περισσότεροι, λέει, από τους μισούς εγκεκριμένους δικαιούχους, αναφέρει η κυρία Ευγενία Τζόρτζη στην Καθημερινή βεβαίως, δεν έχουν καταφέρει να βρουν κατοικία για το πρόγραμμα Σπίτι Μου 2, καθώς και αυτό ολοκληρώνεται. Επιβεβαιώνοντας ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην αγορά στέγης δεν είναι ότι λείπουν τα δάνεια, αλλά ότι λείπουν τα σπίτια. Τα απολογιστικά στοιχεία του προγράμματος τα λένε όλα αυτά. Φυσικά υπήρξε ένα μπρος-πίσω στις ημερομηνίες για την υπογραφή των δανειακών συμβάσεων, αλλά τώρα βαίνει προς ολοκλήρωση. Ολοκληρώθηκε στις αρχές Ιουνίου, με δεδομένο όμως ότι ένας μεγάλος αριθμός ετούντων δεν είχε προλάβει να υπογράψει συμβόλαιο αγοραπολισίας, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έδωσε παράταση έως 31 Αυγούστου για να δοθεί χρόνος να υπογραφούν και εκκρεμεί συμβάσεις. Είναι 6.000 δικαιούχοι που έχουν ήδη λάβει την έγκριση δανείου από την τράπεζα. Έχουν εντοπίσει κατοικία, η οποία μάλιστα φέρει και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, γιατί έχουμε και αυτά εδώ, αλλά δεν έχουν ακόμη υπογράψει συμβόλαιο αγοραπολισίας. Τα δάνεια αυτά, είπε το Υπουργείο, θα ικανοποιηθούν με πόρους της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Μαζί με αυτούς λοιπόν που είναι στην ουρά για την υπογραφή συμβολέων, οι συνολικές δεσμεύσεις φτάνουν στο 1,8 δις ευρώ, σε σύνολο 2 δις ευρώ που ήταν οι διαθέσιμοι πόροι του προγράμματος. Από αυτά τα χρήματα έχει εκταμιευθεί περίπου το 1,2 δις ευρώ σε περισσότερους από 11.000 δικαιούχους και απομένουν προς διάθεση περίπου 630 εκατομμύρια ευρώ που αντιστοιχούν σε 6.000 δανειολήπτες οι οποίοι βρίσκονται ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωση της αγοράς. Σκεφτείτε τώρα τα άγχη και την τρέλα αυτών των ανθρώπων, έτσι. Σύμφωνα με εκτιμήσεις και με δεδομένο ότι το μέσο δάνειο είναι κοντά στις 125.000 ευρώ, γίνεται αντιληπτό ότι οι βασικοί ωφελημένοι από το πρόγραμμα είναι κυρίως οι κάτοικοι των αστικών κέντρων της περιφέρειας, που όμως η στεγαστική κρίση δεν έχει την ίδια ένταση, ειδικά στα μη τουριστικά σημεία της χώρας. Με δεδομένο, λέει, ότι πολλά από τα ακίνητα που πληρούν τα κριτήρια του προγράμματος απαιτούν σοβαρή ανακαίνιση, οι υποψήφοι υποχρεώνονται να καταφύγουν σε νέο δανεισμό, ο οποίος όμως δεν τεκμηριώνεται από το εισόδημά τους και έτσι αρκετοί είναι εκείνοι που εγκαταλείπουν στην πορεία την προσπάθεια. Προφανώς. Δεν μπορείς να πάρεις και δάνειο για να το φτιάξεις, δηλαδή θα βρεις ένα σπίτι κοντά στις 120.000, θα είναι. Εντάξει, μην κοροϊδευόμαστε όπως είναι, παλιό οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορείς να πάρεις κι άλλο δάνειο, γιατί δεν μπορεί τα εισοδήματά σου σου το απαγορεύουν και στο απαγορεύει και η τράπεζα βεβαίως αυτό. Οπότε το παρατάς στην πορεία. Το θέμα είναι γιατί συνεχίζονται όλα αυτά τα προγράμματα, ενώ βλέπει η κυβέρνηση ότι δεν δουλεύουν καθόλου. Δεν δουλεύουν. Και γιατί δεν τελειώνουμε, αν δεν ενισχυθεί η οικοδομική δραστηριότητα, αν δεν ενισχυθεί ο μισθός που λέμε, αν δεν μπορεί ένας άνθρωπος να φτιάξει ένα σπίτι με τα χέρια του και με το νου του και το κεφάλι του και τον ιδρώτα του προσώπου του και τον κόπο της μέσης του που λένε και οι φίλοι μας οι Βρετανοί, χαιρετίσματα στις μαγκούρες. Το πρόβλημα δεν είναι ο δανεισμός και το δεν συμμαζεύεται σύνοτι, όλα αυτά τα προγράμματα αύξησαν τα κόστη της αγοράς κατοικίας και ήταν κάτι το οποίο το είχαν πει από την πρώτη στιγμή, αλλά η κυβέρνηση αγρών αγοράζει.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Την 3η 23 Ιουνίου το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος.
2: Άιντε ρίξε τα, ρε τα μάλια στις λάτες.
1: Ο Γιάννης Κατσίγιαννης.
3: Πάτε μας ό,τι καρδιά μου, από βιώματα λαγιά.
1: Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η 23 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένουμε.
4: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
5: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
4: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
5: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
4: Θέλετε κάτι άλλο.
6: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
7: People have repower.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
10: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα, είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938. Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Εύα Γαλανίδη στο μικρόφωνο, αλλά όπως

τα έχετε καταλάβει. Έχει πέσει νύστα. Κάνει νύστα. Σήμερα κάνει νύστα, δεν ξέρω. Εγώ νυστάζω. Το λέω. Ακόμα δεν. Ναι, ο καιρός. Καλά. Δεν είναι ο καιρός. Είναι ο κακός μας ο καιρός. Λοιπόν, σήμερα θα δοθεί μια συνέντευξη τύπου στο Παλαιό Γυμνάσιο Λεωνιδίου στις 7 για το Melly Jazz. Το Melly Jazz είναι ένα πολύ επιτυχημένο φεστιβάλ. Διοργανώνεται για 14η χρονιά στο Λεωνίδιο, είναι πολύ αγαπημένο μέρος, έχει πάρα πολύ κόσμο, κάθε χρόνο συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο και η ιδιαιτερότητα έτσι αυτού του φεστιβάλ είναι ότι είναι αρκετά, πώς να το πω, εναλλακτικό. Είναι ένα όμορφο φεστιβάλ, το οποίο φυσικά αναδεικνύει τις ομορφιές της Τσακωνιάς και της Νότιας Κινουρίας και κυρίως του Λεωνιδίου. Αυτό που μας άρεσε πάρα πολύ στο Melly Jazz είναι ότι πάντα πάντρευε τις μουσικές του κόσμου με την παράδοση την τσακώνικη. Και παρουσιάζονταν διάφορα πράγματα, παρουσιάζονται διάφορες έτσι, εκδηλώσεις που έχουν πραγματικά πολύ έτσι, ωραία αίσθηση και πολύ ωραία vibes. Πάρα πολύ ωραία για όλα αυτά, είναι πάρα πολύ ωραία. Melly Jazz από τη Μελιτζάνα και το Jazz, έτσι. Η Μελιτζάνα είναι η Μελιτζάνα Pop Λεωνιδίου. Αν βρεθείτε εκείνες τις ημέρες στο Λεωνίδιο και πάτε να παρακολουθήσετε το Melly Jazz, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε πίτσα Μελιτζάνα, αν τη φτιάχνουν ακόμα. Πίτσα είναι φανταστική. Τη Μελιτζάνα σε κάθε πιθανή μορφή της, έτσι. Από γλυκό, αλμυρό, πίτα, ψητή, όπως μπορείτε να τη φανταστείτε και φάνταστα βεβαίως τις παρουσιάζουν. Είναι σημαντικό να αναδεικνύονται οι τόποι και όλα. Εγώ θα ήθελα να καταλάβω όμως, για ποιο λόγο διοργανώνεται μία συνέντευξη τύπου η οποία θυμίζει παράτα, είναι μια παράτα, δεν είναι κάτι άλλο, για ποιο λόγο να διοργανωθεί μια συνέντευξη τύπου για αυτού του είδους το φεστιβάλ, στην οποία θα μιλήσουν ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός, ο Δήμαρχος Νότιας Κινουρίας κ. Δολιανίτης, η κυρία Σιμώνα Τσούκα, Αντιδήμαρχος Εξωστρέφειας, Καινοτομίας, Διαφάνειας, Τουρισμού και Προγραμματισμού. Κάτι άλλο δεν είχατε να τις φορτώσετε της γυναίκας. Ο κύριος Μαρίνης Μπερέτσος, Διευθύνων Σύμβουλος Αναπτυξιακού Οργανισμού Πάρνων ΑΕΑ ΟΤΑ και η νέα οργανωτική και καλλιτεχνική ομάδα του φεστιβάλ, που θα μιλήσει φυσικά τελευταία, η κυρία Μαρία Καντάνη, η κυρία Σόφη Μουτάφη και ο κύριος Χρήστος Χρυσανθόπουλος. Ειδικό προσκεκλημένο θα είναι και ο απελθόν καλλιτεχνικό διευθυντή συνεργάτη του Αναπτυξιακού Οργανισμού Πάρνων ΑΕΑ ΟΤΑ σε θέματα συνεργασιών, κ. Σωτήριος Μπόλης. Χαιρετισμό από τον κύριο Πτωχό, καλωσόρισμα από τον κύριο Δολιανίτη στο Λεωνίδιο, παρουσίαση τη νέα ομάδα, ο Μπερέτσο θα μιλήσει γι' αυτό. Και μετά στο τέλος θα γίνει μια παρουσίαση τη θεματική και του προγράμματο του Melly Jazz από του διοργανωτέ και μια αναδρομή από το 1ο στο 13ο Melly Jazz. Και στο τέλος η κυρία Σιμώνα Τσούκα, η Αντιδήμαρχος Εξωστρέφειας, Καινοτομίας, Διαφάνειας, Τουρισμού και Προγραμματισμού, θα κλείσει όλο αυτό το πράγμα. Το Melly Jazz είναι μια εναλλακτική γιορτή. Είναι ένα φεστιβάλ, εγώ έτσι το ήξερα. Όχι συνέντευξη τύπου παραδοσιακή, όπως παρουσιάζει ένα πολιτικό πρόγραμμα ή μια δεν ξέρω και εγώ τι, κάτι το οποίο είναι ανελαστικό, δεν έχει φαντασία ή οτιδήποτε άλλο. Ήδη έχουν κάνει μια πάρα πολύ ωραία καμπάνια στα κοινωνικά δίκτυα. Με βίντεο από τις κοινότητες, γιατί το θέμα του Melly Jazz φέτος είναι οι κοινότητες του Δήμου Νότιας Κινουρίας, μια παρουσίαση ιστοριών, ανθρώπων, κτηρίων, τεχνών, τι να λέμε, ακόμα και ανέκδοτα. Μου άρεσε πάρα πολύ μια κυρία, δεν θυμάμαι το όνομά της δυστυχώς τώρα, η οποία διηγεί το περιστατικά από έναν γάμο, έναν τσακώνικο γάμο. Θα έρθουν όλοι αυτοί και θα παραταχτούν εκεί περήφανα-περήφανα για να πούνε τι ωραία που τα καταφέρανε. Το καλύτερο που θα είχατε να κάνετε, κύριοι, ήταν να διοργανώνετε μία μικρή γιορτούλα, μία εκδηλωσούλα μικρή, χωρίς τις τοποθετήσεις του ενός, του άλλου, του δεξιά, του αριστερά. Δεν λέω, ναι, εργάζονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Εντάξει, δεν χρειάζεται να φαίνονται κιόλας. Θα φανούν όταν ξεκινήσει το Melly Jazz. Δεν χρειάζεται και να φαίνονται. Λέω εγώ τώρα. Ξέρω εγώ. Οι καλλιτέχνες θα κάνουν το φεστιβάλ, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν έχουν μοχθήσει γι' αυτό και θα βάλουν τη φαντασία τους μπροστά, γιατί οι καλλιτέχνες είναι εκείνοι που ζητάνε την επικοινωνία. Όλοι οι υπόλοιποι ζητάτε την επικοινωνία άλλου τύπου. Εντάξει, δηλαδή, sorry, κάντε μια γιορτή, προσφέρετε ένα ωραίο παραδοσιακό μεζέ της Τσακωνιάς, στο χαλαρό, να μιλήσετε με τους δημοσιογράφους. Θα στηθούν όλοι αυτοί και θα λένε τα δικά τους για το πόσο σπουδαία πράγματα έχουν καταφέρει όλοι. Με αφορμή ένα φεστιβάλ, τόσοι άνθρωποι και ολόκληρος περιφερειάρχης για ένα φεστιβάλ. Πώς αλλιώς να το πω δηλαδή, πώς αλλιώς να το πω.

Φίλες και φίλοι, αυτά με το Μελιτζά. Σίγουρα η διοργάνωση θα είναι πολύ καλύτερη από ό,τι θα περιγραφεί στη συνέντευξη. Προφανώς. Εδώ κοιτάξτε τώρα υποκρισία. Υποκρισία μέχρι το Πεκίνο. Υπουργείο Οικονομικών. 14,4 εκατομμύρια ευρώ για να γίνει η ακρινή Κοζάνης πρότυπος πράσινος οικισμός. Ή αλλιώς ΠΟΠΟ. Για να γίνει ΠΟΠΟ. Πρότυπος πράσινος οικισμός. Λοιπόν, με απόφαση του αναπληρωτού Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, γνωστού και μη εξαιρεταίου κ. Νίκου Παπαθανάση, εντάχθηκαν στο ειδικό πρόγραμμα δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 21-25, παλινδρομική κίνηση και με τα δύο χέρια, τα έχουμε δει στη Μεγαλόπολη, δύο πράξεις με στόχο το μετασχηματισμό, ακούστε τώρα, ακούστε, το μετασχηματισμό της ακρινής Κοζάνης σε ΠΠΟ, πρότυπο πράσινο οικισμό, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και τη συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού. Και πώς θα γίνουν αυτά, Γιώργο μου? Με ενεργειακή αναβάθμιση και φωτοβολταϊκά στις στέγες κατοικιών και τοπικών επιχειρήσεων. Με οικοσυστήματα, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, μπαταρίες λιθίου δηλαδή. Συνολικές δημόσιες δαπάνες 14 εκατομμυρίων ευρώ, με εργασίες επί του κτηριακού και λύφους όπως προσθήκη μόνωσης κλπ. Ενεργειακή αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για θέρμανση, ψήξη, παραγωγή ζεστού νερού. Εγκατάσταση συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, παιδιά. Στο αυτό είμαστε πρώτοι στην Ελλάδα. Αυτό. Αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας τώρα. Το πόσο επικίνδυνα είναι αυτά τα πράγματα. Υπάρχει σε εξέλιξη έρευνα. Αφήστε, θα σας τα πω εν καιρό. Και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμών. Εκπώνηση δύο μελετών συνολικής δημόσιας δαπάνης 400.000 ευρώ, εδώ είναι το μυστικό, για την αναβάθμιση του αρδευτικού δικτύου Μπουτζακίων. Με σκοπό την αύξηση των αδρευόμενων εκτάσεων στην ευρύτερη περιοχή της Ακρινής, γιατί αφού την κάνατε, και βελτίωση κατασκευής του δρόμου Ε35 για να συνδεθεί η Ακρινή με τον κεντρικό οδικό άξονα Κοζάνη Θεσσαλονίκη. Ακούστε τώρα τι συμβαίνει. Είναι 10,6 χιλιόμετρα. Είναι 10,6 χιλιόμετρα και για αυτά τα 10,6 χιλιόμετρα χρειάζονται περίπου 200.000 ευρώ μελέτη. Για 10 χιλιόμετρα. Ωραία, εντάξει, το αφήνουμε στην άκρη. Σήμερα η ημερομηνία είναι 11 Ιουνίου 2026 και εγώ διαβάζω ότι θα εκπονηθεί μελέτη για αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν θα ζω, αν αυτά τα 10,6 χιλιόμετρα θα έχουν ολοκληρωθεί. Λοιπόν, η Κοζάνη θα γίνει πρότυπος πράσινος οικισμός με φωτοβολταϊκά, αποθήκευση μπαταριών λιθίου και θα δώσουμε εκεί και κάτι για την άδρευση για να έχουν χωράφια οι άνθρωποι να καλλιεργούν. Πού, αναρωτιέμαι. Εκεί βεβαίως υπήρχε, νομίζω, υπήρξε της ΔΕΗ στην Κοζάνη, ναι, υπήρξε μονάδα. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αλλά έτσι, με 14 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα πάνε σε τσέπες πολύ γνωστές, επίσης μη εξαιρεταίες. Δηλαδή, εντάξει, αυτά τα πράγματα πια που τα βλέπουμε, τα ξαναβλέπουμε, τα κοιτάμε, τα ξανακοιτάμε, εντάξει, δηλαδή κάπου φτάνει με το σανό, φτάνει, δηλαδή φτάνει. Μισό εκατομμύριο πρόβατα έχουν πεθάνει από το λόγω της ευλογιάς. Και εδώ έχουν, εδώ στην Αρκαδία, 284 νομίζω πρόβατα. Χάσανε άνθρωποι το βιός τους, τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Λοιπόν, αλλά τελικά το σανό άλλοι το τρώνε. Άλλοι το τρώνε, όσο και να περισσεύσει, άλλοι το τρώνε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε από το Υπουργείο Παιδείας, ένα-ένα σας τα λέω. Ανάκληση διορισμών από το Υπουργείο Παιδείας, οι οποίες αφορούν περιπτώσεις προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχαν καταθέσει πλαστούς τίτλους γλωσσομάθειας. Γιατί, λέει, οι εν λόγω εκπαιδευτικοί είχαν προσκομίσει εν γνώση τους πλαστά πιστοποιητικά για να μοριοδοτηθούν με επιπλέον 7 μονάδες για την άριστη γνώση ξένης γλώσσας. Είχαν προφίσινση. Ναι, και ήταν όλες γυναίκες. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ, ας αφήσουμε στην άκρη αυτή την κατάσταση, την ελληνική τρισάθλια, που δεν μπορώ να καταλάβω ποτέ πώς ένας άνθρωπος φτάνει να το κάνει αυτό. Δεν το καταλαβαίνω. Συγγνώμη, δεν το καταλαβαίνω. Και ας πάμε και στην άλλη. Εσείς πιστεύετε ότι τα διδακτορικά και τα μεταπτυχιακά που δίνονται και μοιράζονται αφιδώς με εξαμηνιαία και ετήσια φίτηση σε κάποιο από τα πανεπιστήμια μας, όποιο και να είναι αυτό το πανεπιστήμιο, εφόσον δέχεται σε ένα χρόνο να έχεις ολοκληρώσει μία έρευνα σε κάτι, καταλαβαίνετε ότι κάτι είναι πολύ στραβό, γιατί το μεταπτυχιακό έρευνα είναι, για το διδακτορικό τα δύο χρόνια πολλά είναι, δεν ξέρω, τα οποία είναι επιπληρωμή. Πιστεύετε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εκπονήσει τις μελέτες αυτές, στη συντριπτική τους πλειονότητα τις έχουν γράψει οι ίδιοι και ακόμα χειρότερα,
πιστεύετε ότι... γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι παιδεύτηκαν να πάρουν διδακτορικά και μεταπτυχιακά είναι σε κάτι γραφεία πίσω εκεί πέρα, σε κάτι εταιρείες συμβουλευτικής για την εκπόνηση εργασιών και κάθονται και γράφουν ηχθημερών διδακτορικά και μεταπτυχιακά. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έχουν ένα πτυχίο, το έχουν πληρώσει αυτό το πτυχίο. Αυτό έχουν πληρώσει το πτυχίο, κάνει και τα πανεπιστήμια, κάνει τα στραβά μάτια. Δεν μπήκες με εξετάσεις, δεν μπήκες αξιοκρατικά. Ναι, ήρθες, το πληρώσες, οκ, okay, επειδή είχες 3 χιλιάρικα. Μπράβο, πάρε και το πτυχίο για να μην ζαλιζόμαστε. Έχουμε υπερπαραγωγή μεταπτυχιακών και διδακτορικών και δεν έχουμε επιστήμονες. Και μιλάω στα θεωρητικά παιδιά, έτσι, γιατί όπως καταλαβαίνετε, σε ένα θετικό, στις θετικές επιστήμες και στις επιστήμες υγείας κλπ. Κρίνεσαι πάρα πολύ εύκολα για τα προσόντα σου στην πράξη. Δεν μπορείς να λες είμαι αρχιτέκτονας και να πας να φτιάξεις μια καλιατζούκα που έλεγε και ο πατέρας μου και να πέσει. Εντάξει. Στα θεωρητικά όμως, σε κάτι γλώσσες, 7 ιστορίες, που είναι παντελώς απαράδεκτο, αλλά συμβαίνει, έχουμε γεμίσει επιστήμονες χωρίς επιστημοσύνη. Δεν πειράζει βέβαια. Δεν θυμάμαι ποιο πανεπιστήμιο ήταν, το Μακεδονίας. Ποιο έκανε τον μεγάλο μπακάλι μας ούτε τον αναγόρευσε σε επίτιμο διδάκτορα. Πολύ ωραία. Κάτσε εσύ και βλέπε τις σπουδές σου με το κιάλι, να κάτσει ο φοιτητής, να τον διαγράφει η κυβέρνηση, γιατί έχει καθυστερήσει να πάρει το πτυχίο του, ενώ δεν κοστίζει τίποτα στο ελληνικό κράτος, αλλά δεν πειράζει. Καθαρίζουν τα πανεπιστήμια από φοιτητές, παιδιά. Δεν πειράζει. Αχ, τα είπα και ξεθύμανα. Και τι μου φταίτε εσείς, θα μου πείτε. Εντάξει. Τι να πω. Μέσος όρος των χρεωστικών εκαθαριστικών 1.783 ευρώ. Μιλάμε για την εφορία βεβαίως, μην ξεχαστείτε, είναι μέχρι τις 15 Ιουλίου. Έτσι, αν δεν το συμπληρώσετε εσείς, θα σας τη συμπληρώσουν άλλοι, δηλαδή οι ΑΔΕ, και μετά αν σας έχουν, ξέρω εγώ, περάσει καμία βίλα σαν αυτές του, πώς λεγότανε, Βιλανάκης, οι Βιλανάκηδες, εδώ μεταξύ σκέφτομαι, Βιλανάκηδες. Ούτε από τη Βιλαρίμπα, ούτε από το Βιλαμπάχο, Βιλανάκηδες. Βίλαν, στα αγγλικά είναι ο κακοποιός. Αυτοί είχαν ρημάξει. Βγήκε χθες, είχαν ρημάξει ενώ και πρόσωπα τα οποία ήταν, σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα, μία πρώην αντιδήμαρχο. Αντιδήμαρχο, μία πολύ σοβαρή γυναίκα, η οποία βγήκε πάρα πολύ σοβαρά και μίλησε στην εκπομπή του Κουσουλού, Κουσουλό τον λένε νομίζω, για την περιπέτεια που πέρασε και περιέγραψε το πώς την εξαπάτησαν. Ήταν αυτή η τύπισσα η οποία αγόρασε για περίπου 200.000 ευρώ χρυσές λίρες γύφτικες. Δηλαδή, συγγνώμη, αλλά εντάξει ρε παιδιά τώρα. Όχι, λέει, μπορεί να ήταν Ρώμα, αλλά ήταν πάρα πολύ ενταγμένος στην ελληνική κοινωνία. Ήταν ένα παράδειγμα προσαρμοστικότητας και ένταξης. Ναι, παράδειγμα. Πώς το θες. Και εν πάση περιπτώσει, της έκανε και εντύπωση, γιατί εγώ εκεί τσαντίζομαι. Γινόταν εκεί, τέλος πάντων, στην περιοχή που είναι αυτή η αντιδήμαρχος, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι πού ακριβώς, γινόταν μια πανήγυρη, η οποία προτού ανακατευτεί ο Βιλανάκης, γιατί ο Βιλανάκης ήταν υπεύθυνος για την ίσπραξη των πάγκων. Προφανώς, γιατί οι περισσότεροι που πάνε στους πάγκους είναι Ρωμά. Άκου τώρα πώς κουμπώνουν όλα. Από εκεί, λέει, που οι θέσεις συνολικά κόστιζαν περίπου 70.000 ευρώ, επί εποχής δικής του, όταν πήγε ο Βιλανάκης εκεί να αυτόνει και να κανονίζει τις θέσεις, ανέβηκαν οι εισπράξεις στα 150 και στα 200 χιλιάρικα. Και αυτό είναι λογικό τώρα. Δηλαδή, ως αντιδήμαρχος που ήταν αυτή η κυρία, της φάνηκε λογικό. Και ότι ήταν ένας καλός συνεργάτης. Και ότι. Μήπως τελικά θέλουμε φιάλε, ρε Γιώργο, στη χώρα. Τι είναι από τώρα που πληρωθήκανε περισσότερα και οι Μητροπολίτες, μήπως να πάρουν σβάρνα σπίτι για σπίτι για σπίτι. Εντάξει, κανονικά έτσι. Να αρχίσει. Διάβασμα. Εξορκισμό, πού να πάμε. Και αυτό. Ποιο να φέρουμε, τον εξορκιστή. Ποιο να φέρουμε, δηλαδή. Δεν ξέρω, πάμε καλά σε αυτή τη χώρα. Και τους έχεις εδώ μεταξύ φωτογραφία τους Βιλανάκηδες. Είναι αυτοί οι τύποι που είχαν στη Λάρισα βίλα με λυκοδρόμιο και δήλωναν ότι είναι σκηνίτες. Και ο άνθρωπος αυτός, όντως την πιστεύω τη γυναίκα, δεν την πιστεύω, ότι της άσκησε μια ιδιότυπη χειραγώγηση. Χειραγώγηση, γιατί? Καλά, σε λίγο θα μας πείτε, κυρία μου, σας έκανε και μάγια, αλλά προσέξτε. Η χειραγώγηση συμβαίνει όταν εσύ δείχνεις τον άλλον απόλυτη εμπιστοσύνη. Γιατί να δει, εδώ δεν εμπιστευόμαστε τον πισινό μας. Δεν το ξέρετε. Λοιπόν, και αγοράσαν 200.000 λίρες, οι οποίες ήταν μουσαντένιες και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά δεν είναι αυτό το χειρότερο. Η γυναίκα έδωσε έναν πάρα πολύ μεγάλο αγώνα για να συγκεντρωθούν 5 θύματα και να γίνουν οι καταγγελίες. Τώρα σκεφτείτε έτσι, να ψάχνεις να βρεις το δίκιο σου και να μην μπορείς να φοβούνται και τα υπόλοιπα θύματα, γιατί τις έβγαλαν όπλο. Φυσικά. Αλλά
αλλά τα σημάδια υπήρχαν. Δηλαδή, τέτοιο υπερκέρδος από ένα πανηγύρι για τις θέσεις. Τέτοια αύξηση των τιμών. Τι διάλο. Λοιπόν, είναι και 57 η ώρα και εγώ σας έφαγα με την πολυλογία μου. Ήσταν συντονισμένοι στον Αρκαδία 938. Μείνετε εδώ, έχουμε πολύ πιο λογικές έτσι, εκπομπές αργότερα. Από τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την Εύα Γαλανίαδη στο μικρόφωνο. Ραντεβού αύριο που είναι Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, σνικεράκια και ομπρελίτσα. Κάντε μου τη χάρη και προσοχή, κράνο, ζώνη κλπ. Σας αγαπάμε, καλημέρα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Στα 4 ανέρχονται συνολικά τα κρούσματα ευλογιάς των εγωπροβάτων, τα οποία έχουν εντοπιστεί σε 2 κτηνοτροφικές μονάδες της Αρκαδίας, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Περιφέρειας. Υποτροφίαση αποφύτου των Λυκείων της Τρίπολης προσφέρει και εφέτος το Ίδρυμα Δημητρίου Δελή, με τις αιτήσεις να κατατίθενται έως την 23 Οκτωβρίου 2026. Λεπτομέρειες στο arkadia938.gr. Αυτοψία σε σημείο που εκτελούνται εργασίες βελτίωσης και αναβάθμισης της επαρχιακής οδού Τρίπολης Αλωνίστενας πραγματοποίησαν ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Χρήστος Λαμπρόπουλος και ο Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας Κώστας Μανδρώνης. 10 άτομα εργατικό και τεχνικό προσωπικό για τον μήνα Ιούνιο προσλαμβάνει ο Δήμος Βόρειας Κινουρίας. Έως και αύριο Παρασκευή 12 Ιουνίου η κατάθεση των δικαιολογητικών. Το διήμερο 27 και 28 Ιουνίου η Δημητσάνα φιλοξενεί το πρώτο φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών ΝΕΜΑ που συνδιοργανώνουν ο Σύλλογος Νέων Κρυφής Χολιώτες και ο Πολιτιστικός Αγροτουριστικός Σύλλογος Γυναικών. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται και σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται είναι ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία 2 και ναυτικές μηχανές.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Ο Σάββας Τσαμπούρης είναι σε διαδικασία ταξιδιών στο εξωτερικό ώστε να κλειδώσει το προπονητικό κέντρο του βασικού σταδίου της προετοιμασίας του Αστέρα Άκτορ. Ο Αστέρας Άκτορ έχει πλαίσιο συμφωνίας με τον Χερόνιμο Μπαράλες ώστε να αναλάβει τον ρόλο του team manager. Η ομάδα γυναικών του Αστέρα βρίσκεται στην αναζήτηση για προπονητή μετά την αποχώρηση του Μάρτιν Μάσαρικ.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με αστάθεια κατά τις μεσημβρινές ώρες ο καιρός και σήμερα στην Τρίπολη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 14 και 25 βαθμών Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
5: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
4: Συσκευασίες τροφίμων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
5: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
4: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
2: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
7: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
8: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
9: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
8: Αυτόν πάρε.
9: Γιατί?
8: Γιατί είναι πιο κοντά.
9: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
8: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
9: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
10: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
11: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
12: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
13: Δεν το βλέπω να στριώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
12: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
13: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
12: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
13: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
12: Πρέπει να.
13: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
12: Πρέπει να. Άρα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
13: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
14: Πάμε στο Θόδωρο.
13: Να πάτε.
15: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-2213 και 2210-14.
16: Εφτάσε!
17: 40 καταστήματα Ήρων και η γιορτή συνεχίζεται στην Τρίπολη. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην οδό Τάσου Σεχιώτη 32 και Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 1 την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 9 κερδίζετε δώρα στον τροχό της τύχης και μπαίνετε στην κλήρωση για ένα iPhone 17 και 1000 δώρο επιταγές ενέργειας αξίας 50 ευρώ. Σας περιμένουμε. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

ανησυχία για την επόμενη μέρα στην ευρύτερη περιοχή μας. Να μην το ξεχάσω, ο Χακάν Φιντάν έστειλε και μήνυμα ότι το νομοσχέδιο, αυτό το νομοσχέδιο περί γαλάζιας πατρίδας θα προχωρήσει κανονικά, θα ψηφιστεί κανονικά. Βέβαια προσπάθησε κάπως να ηρεμήσει την ελληνική ανησυχία για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, λέγοντας ότι οι πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας δεν είναι ακριβείς και ότι η χώρα του σέβεται το διεθνές δίκαιο.

Και να τα πρώτα μηνύματα, όπως αυτό του Αβραάμ που έρχεται από την Χαλκιδική και μου λέει: Νίκο, αυτή η παρατεταμένη αβεβαιότητα με τις συγκρούσεις να συνεχίζονται και κανείς να μην ξέρει τι θα ξημερώσει, φοβάμαι ότι θα πληρωθεί ακριβά και από τη δική μας χώρα. Ο τουρισμός μας ήδη δείχνει σημάδια κόπωσης, μου γράφει ο Αβραάμ, και η εστίαση παραμένει μουδιασμένη εδώ και μήνες, αναμένοντας καλύτερες μέρες.

Ναι, real blogger, αυτό καταλαβαίνω και εγώ, ότι μερικές φορές ορισμένοι εκ των υψηλόβαθμων πολιτικών παραγόντων, ακόμη και ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος, κάνουν δηλώσεις με τις οποίες δεν στοχεύουν πολιτικά αλλά οικονομικά. Στοχεύουν στη διαμόρφωση των τιμών του πετρελαίου και στη διαμόρφωση των δικτών των χρηματιστηρίων. Καλά, έκανε και μια τρομερή δήλωση. Τρομερή δήλωση. Ότι είναι μια χαρά ο πληθωρισμός. Ότι του αρέσει ο πληθωρισμός. Την ώρα που ήδη έχουν αρχίσει να ξεσπούν αντιδράσεις και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για τις αυξημένες τιμές στα καύσιμα και σε άλλα προϊόντα, και έχει μπροστά του εκλογές. Δεν ξέρω τι να πω. Ειλικρινά δεν ξέρω τι να πω. Η πολιτική ανάλυση, για να μην πω το κλασικό, η επιστήμη, σηκώνει τα χέρια ψηλά.

Καλημέρα και στη φίλη μου την Κατερίνα που στέλνει το πρωινό της μήνυμα από την όμορφη Πάτμο. Η αλήθεια είναι, γράφει, ότι ο πόλεμος που επρόκειτο να τελειώσει σε ένα μήνα έχει ήδη ξεπεράσει τους 4 και αυτό δεν είναι καθόλου καλό σημάδι. Και σωστά επισημαίνεις, Κατερίνα, ότι η Τουρκία δεν έχει υπογράψει και δεν σέβεται κατά συνέπεια το δίκαιο της θάλασσας, το διεθνές δίκαιο της θάλασσας.

Τώρα στα καθημάς, η μεγάλη είδηση χθες, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι ο πληθωρισμός για άλλον ένα μήνα ήταν πάρα πολύ υψηλός. Πέρασε το 5, αν θυμάμαι καλά, είναι στο 5,2% τον Μάιο. Βεβαίως παίζει ένα ρόλο και αυτό που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, αλλά είμαστε στις 3-4 χώρες με τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη. Δεν είμαστε στο 3,5 που είναι περίπου ο μέσος όρος των ευρωπαϊκών χωρών. Είμαστε στους επάνω ορόφους. Είμαστε ψηλά. Δεν θυμάμαι ακριβώς τη σειρά. Η τρίτη ή τέταρτη στην Ευρώπη είμαστε στον πληθωρισμό. Που σημαίνει ότι δεν φταίει μόνον ο πόλεμος. Κάτι δεν πάει καλά και εδώ. Και είναι ένα από τα θέματα που θα θέσω απόψε στον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος θα είναι στο Ενώπιος Ενωπίο. Η εκπομπή θα προβληθεί εκτάκτως στις 8 το βράδυ, αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Τρίτη είμαστε, μόλις γκούγκλαρ εδώ ο Γιάννης ο Βασιλόπουλος, είμαστε τρίτη στην Ευρώπη στο πληθωρισμό. Ποιοι προηγούνται? Βουλγαρία πρώτη, Λιθουανία δεύτερη, Ελλάδα τρίτη. Στο 5 ήμασταν το Μάιο. 5,1 ήταν η Λιθουανία, 5 εμείς. Περνάει το 6 η Βουλγαρία και ακολουθεί η Ισπανία στο 3,6. Μεγάλη απόσταση από το 5 στο 3,6. Ας ελπίσουμε να μην συνεχιστεί έτσι η κατάσταση, γιατί αυτό θα βαρύνει ακόμη περισσότερο την οικονομική ατμόσφαιρα στη χώρα μας για τα νοικοκυριά που ήδη πιέζονται πάρα πολύ. Είναι χαρακτηριστικό και το προβάλαμε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα ότι έχει μειωθεί πάρα πολύ, έχουν μειωθεί οι πωλήσεις και στο μοσχαρίσιο κρέας αλλά και στα φρούτα και τα λαχανικά. Προφανώς διότι οι άνθρωποι δεν αντέχουν οικονομικά εκεί που έχουν πάει οι τιμές. Και έτσι μειώνουν τις ποσότητες, γιατί ας μην μιλήσουμε για την ποιότητα, εκεί το πράγμα εδώ και πολύ καιρό έχει γύρει υπέρ της ιδιωτικής ετικέτας, δηλαδή αναζητούν στα σούπερ μάρκετ τη φθηνότερη τιμή.

Καλημέρα και στον Νικόλα που στέλνει το μήνυμά του από το Cambridge, από την Αγγλία, και μου λέει επίσης, σημείωσε Νίκο, ότι είναι η περίοδος που τελειώνουν και τα αποθέματα πετρελαίου. Ήδη προειδοποιούν οι ειδικοί ότι είμαστε σε άσχημο σημείο σε σχέση με τα αποθέματα. Δεν συγκρίνεται, μου λέει ο Νικόλα, σε αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα σε σχέση με αυτό που έρχεται στην οικονομία. Ιδίως αν συνεχιστεί ο πόλεμος, και αυτή τη στιγμή όλα δείχνουν ότι θα συνεχιστεί, τα πράγματα θα χειροτερέψουν ραγδαία.

Καλημέρα και στο Γιώργο το Βοιατζή που σχολιάζει την χθεσινή ήττα του Ολυμπιακού. Το Σάββατο τώρα. Το Σάββατο είναι αναπόδραστο. Όποιος από τους δύο κερδίσει στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα σηκώσει το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός είχε την ευκαιρία χθες. Δύο παρατάσεις. Αυτό τα λέει όλα. Είδα για παράδειγμα παίκτες όπως ο Φουρνιέ που έβαζε τρίποντα χθες από το κέντρο του γηπέδου να χάνει δύο βολές στα τελευταία δευτερόλεπτα λίγο πριν από τη λήξη του αγώνα. Θα είχε εκριθεί διαφορετικά το πράγμα αν τις είχε βάλει, αλλά ας μην σταθούμε σε αυτό. Δύο παρατάσεις χρειάστηκαν και τώρα έρχεται άλλη μια σκληρή μάχη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το Σάββατο το απόγευμα στις 6. Θα μας τα πει λίγο αργότερα ο Δημήτρης Σταυρακάκης αναλυτικά. Πάντως αυτό που με ευχαρίστησε πολύ χθες είναι ότι άκουσα πως 30 κανάλια από όλο τον κόσμο έπαιζαν τον χθεσινό αγώνα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, όπως κάποτε βλέπαμε εμείς τα παιχνίδια Ρεάλ Μπαρτσελώνα. Κάτι σημαίνει αυτό για το ελληνικό μπάσκετ. Είναι πραγματικά μια πολύ ευχάριστη είδηση. Να και ο Κώστας, ο Ελευθερίου. Το Νόμπελ Ειρήνης θα το πάρει. Ο Ντόναλτ μου γράφει, αυτό είναι το ζητούμενο. Ή πάνε τζάμπα όλες αυτές οι προσπάθειές του για την ειρήνη. 38 φορές είπε τη λέξη ειρήνη χθες. She said,

Χρήστο, δεν απαντώ σε ανοησίες και κυρίως σε ψέματα σαν αυτά που μου στέλνεις εδώ. Καλημέρα. Δεν ξέρω από πού βρήκες αυτό το καραφέικ που μου στέλνεις. Ψάξ' το, κοίταξέ το και πρόσεχε που διαβάζεις και τι διαβάζεις. Θέλει μια προσοχή το διαδίκτυο, παιδιά, στον τρόπο με τον οποίο ενημερώνεται κανείς. Να ενημερώνεστε από δημοσιογραφικές πηγές που τσεκάρουν τα πράγματα, που ψάχνουν, διασταυρώνουν και μεταδίδουν έστω και με μικρή καθυστέρηση, αλλά με υψηλή εγκυρότητα. Και όχι από λαθρόβια έντυπα και λαθρόβια sites. Και ο μόνος λόγος που δεν μεταδίδω, Χρήστο μου, αυτό που μου έστειλες, είναι γιατί δεν θέλω να συμβάλλω στη διάδοση αυτών των fake news.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν, ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ backup και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως πάντα, φίλες και φίλοι, η Προτέρια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Προτέρια App και Προτέρια Club. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων σε λίγο και πάλι μαζί.

Φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε πάλι, σήμερα 5η 11 Ιουνίου και οι πανελλαδικές τελειώνουν. Όμως, έχεις πάθος για τη μαγειρική, τη ζαχαροπλαστική ή τα ξενοδοχειακά? Η Le Monde έχει τη λύση για σένα. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 5.30 έλα στο Open Day που θα πραγματοποιηθεί στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της σχολής, δίνοντάς σου την ευκαιρία να γνωρίσεις από κοντά τα προγράμματα σπουδών στη μαγειρική, τη ζαχαροπλαστική και τη διοίκηση ξενοδοχείων. Έλα από κοντά για να ξεναγηθείς τα εργαστήρια, να ενημερωθείς από καθηγητές της σχολής για τις προοπτικές των επαγγελμάτων τουρισμού. Η σχολή Le Monde, εδώ και 30 χρόνια, δημιουργεί κορυφαίους επαγγελματίες σεφ, pastry chefs και hotel managers. Παρέχει τα καλύτερα προγράμματα σπουδών γαστρονομίας στην Ελλάδα και φροντίζει για την επαγγελματική αποκατάσταση στα καλύτερα ξενοδοχεία και εστιατόρια. Μπες στο lemonde.edu.gr ή κάλεσε στο 210-48-30-500 και εξασφάλισε τη θέση σου στο Open Day την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 5.30. Σε περιμένουμε. Εκπαιδευτικός όμιλος Le Monde, η κορυφαίοι των τουριστικών σπουδών. Θεσσαλονίκη 45, Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-483-0-500. Ηλεκτρονική διεύθυνση www.lemonde.edu.gr και το email info@lemonde.edu.gr.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
1: Ωράρι λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Dove επιλεγμένα προϊόντα και Ultra Xabuan σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρό πιάτων Max Power 450 ml μόνο 1,92. Σουπλίν μαλακτικά 78 μεζούρες μόνο 4,45. Γαλαξίας.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
3: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω ρε φίλε.
7: Το ξέρω αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
8: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
9: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
10: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στο Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, δροσερές καλημέρες από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ηχού, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας ο Αντώνης Δελατόλας, που έχει βγάλει σήμερα πολύ δυνατό ποντίκι με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Τα μετράει, τα ζυγίζει και τα βρίσκει ελλειπή, είναι ο τίτλος που έχει το ποντίκι. Κανένα από τα σενάρια για το χρόνο των εκλογών δεν καλύπτει απολύτως το Μητσοτάκη, λέει η εφημερίδα, με τα βλητοί παράγοντες, η απόδοση της οικονομίας και η ανθεκτικότητα των αντιπάλων του. Έχει μάλιστα τα θετικά και τα αρνητικά για το κάθε σενάριο, για το φθινόπωρο του 26 και για την άνοιξη του 27. Πάνω από το λογότυπό του, με κόκκινα γράμματα, το ποντίκι γράφει «Και όμως κινείται». Ακόμη, κόμμα Σαμαρά, μαρτύριο της σταγόνας για τη Νέα Δημοκρατία, γράφει το ποντίκι. Αλέξης Τσίπρας αρχίζει τις εξορμήσεις, φτιάχνει προσωρινά όργανα. Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα, Ρωσία, η γεωπολιτική συμφόρηση της Ασίας και ελληνοτουρκικά εντάσεις στη σκιά της ιρανικής κρίσης. Πάμε και στις πρωινές εφημερίδες. Οι Καθημερινοί πήραν έγκριση για δάνειο αλλά δεν βρήκαν σπίτι. Έμειναν εκτός του προγράμματος «Σπίτι μου 2», 21.000 δικαιούχοι. Ακόμη προχωράει με το νομοσχέδιο η Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα. Ανεβάζει τους τόνους ο Ερντογάν. Ο ριζοσπάστης σε εργαζόμενοι σε κατασκευές, τρόφιμα, ποτά, τουρισμό, ξενοδοχεία, αγωνιστικός αναβρασμός με απεργιακή κλιμάκωση στις 24 Ιούνιου. Για συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις, δουλειά με δικαιώματα, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, απέναντι σε κυβέρνηση και εργοδοσία. Απεργία και στους ΟΤΑ, αύριο Παρασκευή. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η κόντρα τσακίζει την κοινωνία, η στεγαστική κρίση, απλησίαστα τα ενίκια ακόμη και στις λαϊκές περιοχές. Αυξήθηκε δραματικά, γράφει κόντρα, και είναι απλησίαστο το κόστος αγοράς κατοικίας. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εκτοξεύει τις τιμές, διαβάζω στην κόντρα, έρχεται νέο σοκ στην Αντλία τον Ιούνιο. Και δημοσιονομική πειθαρχία, η

Πετρίτη. Η Δημοκρατία έχει τίτλο «Αυξήσεις πρόκληση στους αρχιερείς». Διπλασίασαν το μισθό τους, ενώ οι απλοί ιερείς παίρνουν ψίχουλα. Σύμφωνα με έρευνα της Δημοκρατίας, οι αποδοχές τους είναι πλέον υψηλότερες ακόμη και από ανώτατους δικαστικούς και στρατιωτικούς, τη στιγμή που οι ιερείς αλλά και οι άλλοι μισθωτοί αμείβονται με μισθούς που δεν επαρκούν για να βγάλουν το μήνα. Έντονες αντιδράσεις πιστών και κλήρου. Ζήτησε η Εκκλησία τη συγκεκριμένη ρύθμιση ή είναι κυβερνητική πρωτοβουλία? Ποια είναι τα κριτήρια, ρωτάει η Δημοκρατία. Αν η κυβέρνηση θέλει να ενισχύσει τον κλήρο, γιατί απέκλεισε τους ενωριακούς ιερείς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη? Μήπως η απόφαση αυτή οδηγεί τελικά στη στοχοποίηση των ιεραρχών? Αναπτυξιακός νόμος, οι κόφτες κλείνουν την πόρτα στους μικρομεσαίους, γράφει η Δημοκρατία. Αιγαίο, ο Ερντογάν απειλεί Ελλάδα και Κύπρο. Ο Γεραπετρίτης ξανακάνει υποκλήσεις, λέει η εφημερίδα. Ακρίβεια, χωρίς φρένο οι τιμές, στο 5,2% ο πληθωρισμός. Η απογευματινή αυστηρή απάντηση Μητσοτάκη στο Σαμαρά. Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ την ψυχή της. Το μήνυμα της μονής κάλπης για αυτοδυναμία και επίθεση στο θίασο της αντιπολίτευσης. Ακόμη, η απογευματινή δημοσιεύει ατάκα του Πρωθυπουργού που φωτογραφίζει τον Αντώνη Σαμαρά. Όσοι από την ασφάλεια του καναπέ αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης, πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, είπε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμη από την απογευματινή, τελεσίγραφο Πολάκη Παπά στον Φάμελο και πιέζεται και προαναγγέλει διαγραφές Ανδρουλάκης για Δούκα. Ο Ελεύθερος Τύπος, γαλάζια αυτοδυναμία στην κάλπη του 2027. Τα μηνύματα Μητσοτάκη σε πολίτες και κόμματα. Η Κυριακή της επιλογής για τους πολίτες θα είναι μία και πρέπει να δώσει σταθερότητα. Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ την ψυχή της, ούτε τον βηματισμό της. Ισχυρή Ελλάδα το 2030 με δυναμική οικονομία, ευημερούσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα, αποτελεσματική διπλωματία. Όσοι αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης, πνίγονται μόνοι τους σε ήρεμα νερά.

Η Εστία. Η Ελβετία σε δημοψήφισμα για την εθνική της ταυτότητα. Εμείς, η Ελλάς ως γενέτειρα της δημοκρατίας, πότε θα βάλει τους πολίτες στην εξίσωση, ρωτάει η Εστία. Με ερώτημα αν θέλουν να παραμείνουν 10 εκατομμύρια. Ευρωπαϊκή ατζέντα πλέον το μεταναστευτικό. Το αγαθό της ασφαλείας, κρίσιμο για τη συνοχή των δυτικών κοινωνιών, γράφει η Εστία. Η εφημερίδα των συντακτών επιστρέφεται ως απαράδεκτη. Η αντιπολίτευση απέρριψε τον ευτελισμό της συνταγματικής αναθεώρησης από την κυβέρνηση. Ακόμη έρχονται και άλλες πολιτικές παρετήσεις. Τα πλοκάμια της γαλάζιας Λερναίας Ύδρας στο Τεχνικό Επιμελητήριο και στο Υπουργείο Πολιτισμού. Πλούσιο παρασκήνιο για το κύκλωμα των πολεοδομιών. Το μανιφέστο, μήνυμα ανανέωσης και ενότητας, η εκλογή Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τα ηνία στη νέα γενιά είναι ο τίτλος, γαλάζια πανστρατιά για εκλογές και τρίτη τετραετία. Κυριάκος Μητσοτάκης, όσοι από τον καναπέ αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης, πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά. Ο θίασος της αντιπολίτευσης δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Κώστας Κυρανάκης, πάντα από το μανιφέστο. Η μάχη έχει ήδη ξεκινήσει και το κόμμα οφείλει να κινηθεί με ψυχολογία νικητή, αποβάλλοντας κάθε ίχνος ητοπάθειας. Η Political έχει τίτλο σήμερα «Ισχυρό μήνυμα Μητσοτάκη, αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή». Τι είπε στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής για την εκλογή νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Τα τρία διλήμματα και η σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση. Κυρανάκης, η μάχη που έρχεται δεν είναι απλώς εκλογή.

Κι, αλλά μάχη ιδεών. Ανεπίσημη έναρξη του προεκλογικού αγώνα, λέει η Political. Η ελεύθερη ώρα δάκρυσε ο Μέγας Αλέξανδρος. Συμπληρώθηκαν 2.349 χρόνια από το θάνατό του. Δάκρυσε βλέποντας την παγκόσμια αυτοκρατορία του διαλυμένη, τις περιοχές που κατέκτησε να φλέγονται από πολέμους, το όραμά του για την ένωση των πολιτισμών να έχει χαθεί και τον ελληνισμό βυθισμένο σε παρακμή, διαιρεμένο σε κόμματα που ξεπούλησαν τη Μακεδονία. Και έχει φωτογραφία το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου από τη Θεσσαλονίκη με ένα δάκρυ να τρέχει από το μάτι του στρατιλάτη.

Είναι αυτεμπορική, άναψε κόκκινο για τον υψηλό πληθωρισμό. Ποιες είναι οι βασικότερες αιστείες πληθωριστικών πιέσεων? Ακόμη, είπα Ιράν σε συμφωνία για ένα νέο κύκλο πολέμου. Διαφημίσεις, όταν επιστρέψουμε, ο κύριος Σάββας Καλεντερίδης, γεωπολιτικός αναλυτής, συγγραφέας και αρθρογράφος, θα είναι μαζί μας για να σχολιάσουμε Μέση Ανατολή και ελληνοτουρκικά.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον γεωπολιτικό αναλυτή, συγγραφέα και αρθρογράφο, τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη. Κύριε Καλεντερίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Δύο σύντομα σχόλιά σας θέλουμε. Ξεκινώ με τη Μέση Ανατολή και αυτό το νέο πολεμικό ξέσπασμα ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Τι βλέπετε εκεί, πού πάει το πράγμα? Ο πρόεδρος Τραμπ μόλις χθες είπε 38 φορές τη λέξη ειρήνη και την ίδια στιγμή έδινε εντολές για χτυπήματα.
1: Ναι, πριν από λίγο αναχώρησε από την Τεχεράνη η διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ. Τη Δευτέρα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έδωσαν την άδεια και πήγαν από το Κατάρ 3 δισεκατομμύρια δολάρια στην Τεχεράνη, και εξ αυτού του λόγου είπε ο Τραμπ από ώρα σε μέρα, από μέρα σε μέρα υπογράφουμε συμφωνία. Έγινε το ατύχημα, δυστύχημα, κανείς δεν ξέρει, με το Απάτσι. Καταρρίφθηκε ένα Απάτσι αμερικανικό επιθετικό ελικόπτερο στο Ορμούς. Απάντησε η Αμερική, ανταπάντησε το Ιράν και ανταπάντησε χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Φαίνεται ότι παρουσιάζει στοιχεία πραγματικά αξιοθαύμαστης ανθεκτικότητας στο καθεστώς. Δεν λέμε ότι δεν είναι αποκρουστικό, λέμε την πραγματικότητα. Ανθεκτικότητας και αποφασιστικότητας να απαντάει, όπως λένε λαϊκά, στα ίσα στους Αμερικανούς. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι γίνονται σκληρές διαπραγματεύσεις. Εγώ πιστεύω ότι κανείς από τους δύο θέλει τον πόλεμο. Ούτε το Ιράν, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αλλά είναι στοιχείο της διαπραγμάτευσης, όσο και αν αυτό φαίνεται ανορθολογικό, ακόμα και οι βομβαρδισμοί.
0: Λέτε ότι αξιοποιούνται στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης ανάλογα με το πώς αυτές πηγαίνουν.
1: Βεβαίως, ναι, ναι.
0: Πάμε και στα ελληνοτουρκικά για ένα σύντομο σχόλιο σας. Είχαμε τη συνάντηση Φιντάν Γεραπετρίου. Έχουμε τον Ερντογάν να ξεσπαθώνει κατά του Ισραήλ και των συμμάχων του και να αναφέρεται στην Κύπρο, και βέβαια έχουμε την επιβεβαίωση ότι το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα είναι καθοδόν για την τουρκική εθνοσυνέλευση και θα ψηφιστεί.
1: Να ξεκινήσουμε πολύ γρήγορα από αυτά που είπε ο Ερντογάν. Για ποιο λόγο ξεσπάθωσε ο Ερντογάν? Είναι δύο οι λόγοι. Ο ένας είναι οι κινήσεις του Ισραήλ κατά της Συρίας και κυρίως κατά του Λιβάνου το τελευταίο διάστημα. Ο Ερντογάν είπε ότι η ασφάλεια της Τουρκίας ξεκινάει από τη Δαμασκό και από τη Βηρητό. Ο ένας είναι αυτός, και ο δεύτερος είναι η 10η Σύνοδος των Υπουργών Ενέργειας του Φόρουμ Φυσικού Αερίου Ανατολικής Μεσογείου που έγινε στην Ουάσιγκτον, παρακαλώ, υπό την προεδρία του κ. Παπασταύρου. Εκεί η διακήρυξη στέλνει μηνύματα στην Τουρκία και λέει μην πειράξεις, από την Ουάσιγκτον, διεθνές δίκαιο, ό,τι δικαιούται ο καθένας. Αυτό η Τουρκία θεωρεί ότι είναι ένα αρνητικό μήνυμα προς την ίδια, την αποκλείουν από αυτά που συμβαίνουν και θα συμβούν στην Ανατολική Μεσόγειο, και έτσι έδειξε την αντίδρασή της κυρίως προς το Ισραήλ, αλλά μας πήραν και εμάς τα σκάγια, και την Κύπρο και την Ελλάδα. Τώρα, όσον αφορά το νομοσχέδιο, εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, πιστεύω ότι η Ελλάδα θα πρέπει να κινηθεί προληπτικά. Δηλαδή, είδα τις δηλώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη, ή μάλλον αυτά που είπε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ότι είπε ο κύριος Γεραπετρίτη στο Φιντάν, με αυτές
0: ότι
1: τις
0: δεν παράγει ένομα αποτελέσματα η πρωτοβουλία τους.
1: Και το έκανε τα μούτρα κρέας στο Φιντάν. Δεν απαντάς έτσι σε κάποιον που επιβουλεύεται την πατρίδα σου. Τώρα, συγγνώμη.
0: Τι έπρεπε να του πει?
1: Ως σχολιαστής του έπρεπε να του πει: κοίτα, φίλε Φιντάν, όλα καλά, αλλά να ξέρεις ότι αν τολμήσετε να φέρετε το νομοσχέδιο, ξεχάστε την Ευρώπη. Εγώ πιέζομαι από το εσωτερικό, δεν πρόκειται να πω ναι για οποιοδήποτε θέμα που αφορά την Τουρκία για την Ευρώπη, εμάς θα παζρείτε απέναντι. Εσείς τη δουλειά σας και εμείς τη δουλειά μας. Αυτό έπρεπε να το πει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι καθόλου επιθετικό αυτό, είναι αμυντικό. Δεν μπορεί να λες δεν παράγει. Και το τουρκολευκό δεν παράγει. Πήγαμε στην Κάσο, βάραμε την ουρά στα σκέλια και φύγαμε. Και από τότε πού είναι το καλώδιο?
0: Ανησυχείτε ότι μπορεί να έχουμε κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας το καλοκαίρι? Ότι μπορεί να βρεθούμε μπροστά σε ένα θερμό επεισόδιο?
1: Ακούστε, για να έχουμε κλιμάκωση κάποιος πρέπει να αντισταθεί, να αντιδράσει. Είδατε εσείς κανένα να αντιδρά από εδώ μεριά?
0: Τώρα είστε λίγο υπερβολικός.
1: Μα καθόλου, κύριε.
0: Εμφανίζεται την κυβέρνηση σαν να είναι υποχείριο, υποχείριο του Ερντογάν και του Φιντάν.
1: Δεν είναι έτσι, όχι, δεν λέω αυτό.
0: Ενώ έχει δείξει καλά δείγματα και με τα πλοία που έστειλε και τα αεροπλάνα στην Κύπρο και με την Κίμολο και στον Εύρο, έχει δείξει καλά δείγματα.
1: Κύριε Χατζηρακώνα,
0: δεν είναι έτσι, μην τα ισοπεδώνουμε όλα.
1: Δεν παίζουμε... ειλικρινά με τον πατριωτισμό κανενός. Απλά εγώ δηλώνω την μεθοδολογία που ακολουθείτε. Η Ελλάδα αποφεύγει να αντισταθεί σε αυτά που κάνει η Τουρκία. Εγώ δεν λέω ότι υποχωρούμε ή κάνουμε κάτι. Απλά για να γίνει ταγκό χρειάζονται δύο. Από εδώ μέρα δεν υπάρχει. Είδαμε τι έγινε στην Κάσο. Ορίστε, το ανέφερα πριν από λίγο. Έστειλε 5 πλοία η Τουρκία και εμείς σηκωθήκαμε και φύγαμε. Γιατί θεωρούμε ότι πρέπει, υπάρχει ένα σκεπτικό σε αυτό. Ότι πρώτα να ενισχύσουμε την εθνική μας άμυνα, να θωρακιστούμε και οικονομικά και μετά θα αντιδράσουμε. Λέω τώρα, μήπως είναι αργά τότε.
0: Ευχαριστώ τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη.
1: Γεια σας,
0: καλημέρα.
1: Γεια σας,
0: καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας, παρέα με την bwin. Η bwin στηρίζει τα κορυφαία δρομικά events της Ελλάδας. Και το 2026 η bwin στέκεται υπερήφανα στο πλευρό του Διεθνούς Μαραθωνίου Θεσσαλονίκης Μέγας Αλέξανδρος. bwin, του σπέτσαθλων και του σπέτσες mini marathon. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Ο Παναθηναϊκός, παρά τις ελλείψεις που είχε Όσμαν, Σλούκα και Ρογκαβόπουλο, παρουσιάστηκε ψυχωμένος, αποφασισμένος να μην χάσει την ευκαιρία και κατάφερε μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι να επικρατήσει 93-86 τη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού και να ισοφαρίσει 2-2 τη σειρά στους τελικούς της Basket League. Έτσι, όλα για τον τίτλο θα κρυθούν το Σάββατο, 6 το απόγευμα, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στον 5ο τελικό. Χθες στο Telecom Center είχαμε ένα παιχνίδι thriller. Η κανονική διάρκεια 69-69, η πρώτη παράταση 79-79. Ο ηγετικός Στεβάν Κουρνιέ με 28 πόντους για τον Ολυμπιακό δεν ήταν αρκετός, ενώ ο Γιώργος Μπαρτζόκας δήλωσε: πήραμε όλες τις λάθος αποφάσεις, είχαμε έλλειψη επικοινωνίας. Οι γηπεδούχοι, ακόμα και όταν έμειναν με τον Ναν εκτός, 6 λεπτά πριν το τέλος αποβλήθηκε ο Ναν όταν συμπλήρωσε 5 φάουλ. Μάλιστα, ο Ναν είχε 23 πόντους. Κατάφεραν να βγάλουν αντίδραση, να κυνηγήσουν την νίκη έστω και στη δεύτερη παράταση, έχοντας εκεί πρωταγωνιστές τον Τολιόπουλο και τον Σόρτς. Στην πρώτη παράταση, ο Γκραντ για τον Παναθηναϊκό βγήκε εκτός με 5 φάουλ. Δεν τους αφήσαμε να πάρουν το πρωτάθλημα στην έδρα μας. Πάμε για να το πάρουμε εμείς στη δική τους, δήλωσε ο Εργίν Ακαμάν. Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο. Η μεγάλη γιορτή του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου ξεκινάει. Θα κρατήσει μέχρι τις 19 Ιουλίου. Το Παγκόσμιο Κύπελλο διεξάγεται για πρώτη φορά σε τρεις χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδάς και Μεξικό. Θα φιλοξενηθεί σε 16 πόλεις, προημιτελικά, ημιτελικά, τελικός στη ΣΥΠΑ. Για πρώτη φορά έχουμε 48 ομάδες αντί για 32 που είχαμε στις προηγούμενες διοργανώσεις. Ελληνικό στοιχείο, οι 12 ποδοσφαιριστές που μετέχουν στη διοργάνωση και παίζουν στη Super League. Θυμίζουμε, Ελκαμπή του Ολυμπιακού στο Μαρόκο, Ταρέμι επίσης του Ολυμπιακού στο Ιράν, ο Πινέδα Τσάκ στο Μεξικό, ο Πελίστρης του Παναθηναϊκού στην Ουρουγουάη, ο Σάντσες του ΠΑΟΚ στο Μεξικό και φυσικά έχουμε και έναν προπονητή από τις 48 ομάδες, στη Σαουδική Αραβία, έχει τεχνικό τον Γιώργο Δόνη. Η Ιορδανία, Κουρασάου, Ουσμπεκιστάν, πράσινο ακροτήρι για πρώτη φορά μετέχουν στη διοργάνωση. Απόψε στις 10 το εναστήριο παιχνίδι, το Μεξικό παίζει με τη Νότια Αφρική. Και NBA, οι New York Knicks κέρδισαν 107-106 του San Antonio Spurs και προηγούνται 3.
0: Έλα Δημήτρη, βάλε μια τελεία. Φτάνει.
3: Προηγούνται 3-1 και θέλουν ακόμα μία για να κατακτήσουν τον τίτλο στους τελικούς του NBA.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την bwin.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο ενώ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρομό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Στα 4 ανέρχονται συνολικά τα κρούσματα ευλογίας των εγωπροβάτων, τα οποία έχουν εντοπιστεί σε 2 κτηνοτροφικές μονάδες της Αρκαδίας, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της περιφέρειας. Υποτροφία σε αποφύτους των λυκείων της Τρίπολης προσφέρει και εφέτος το Ίδρυμα Δημητρίου Δελή, με τις αιτήσεις να κατατίθενται έως την 23η Οκτωβρίου 2026. Λεπτομέρειες στο arcadia938.gr. Αυτοψία σε σημείο όπου εκτελούνται εργασίες βελτίωσης και αναβάθμισης της επαρχιακής οδού Τρίπολης Σαλονίστενας πραγματοποίησαν ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Χρήστος Λαμπρόπουλος και ο Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας Κώστας Μανδρώνης. 10 άτομα εργατικό και τεχνικό προσωπικό για τον μήνα Ιούνιο προσλαμβάνει ο Δήμος Βόρειας Κινουρίας. Έως και αύριο Παρασκευή 12 Ιουνίου η κατάθεση των δικαιολογητικών. Το διήμερο 27 και 28 Ιουνίου η Δημητσάνα φιλοξενεί το πρώτο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών Νέμα που συνδιοργανώνουν ο Σύλλογος Νέων Κρυφής Χολιώτες και ο Πολιτιστικός Αγροτουριστικός Σύλλογος Γυναικών. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται και σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται είναι ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία 2 και ναυτικές μηχανές.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Ο Σάββας Τσαμπούρης είναι σε διαδικασία ταξιδιών στο εξωτερικό ώστε να κλειδώσει το προπονητικό κέντρο του βασικού σταδίου της προετοιμασίας του Αστέρα Άκτορ. Ο Αστέρας Άκτορ έχει πλαίσιο συμφωνίας με τον Χερόνιμο Μπαράλες ώστε να αναλάβει τον ρόλο του team manager. Η ομάδα γυναικών του Αστέρα βρίσκεται στην αναζήτηση για προπονητή μετά την αποχώρηση του Μάρτιν Μάσαρικ.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με αστάθεια κατά τις μεσημβρινές ώρες ο καιρός και σήμερα στην Τρίπολη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 14 και 25 βαθμών Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Κωστάκη, τι γίνεται?
7: Δεν σε βλέπω καλά.
6: Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
7: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
6: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
7: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
6: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
0: Η πηγή της απόλαυσης. Η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
8: Την 3η, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την Τρίτη 23 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
9: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
10: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
9: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
11: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
12: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου. Αξέχαστος γάμος.
13: Παραμυθένια βάπτιση.
12: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
13: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
12: Βαλέσεις ΑΕ.
13: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
12: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
13: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
12: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
13: Βαλέσεις ΑΕ.
12: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 2232 47.
12: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
13: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και έχουμε κι άλλη παρέτηση Γενικού Γραμματέα.
1: Ναι, έχουμε την παρέτηση του Γιώργου Διδασκάλου, που είναι Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Πολιτισμού, ο οποίος προείσταται και στο Κεντρικό Αρχιελικό Συμβούλιο. Προφανώς σχετίζεται με το σκάνδαλο των πολεοδομιών. Κάπως έτσι θα το δούμε. Τώρα μέσα στη μέρα θα αποσαφινιστούν ορισμένα πράγματα.
0: Δεύτερη μετά του Μπακογιάννη.
1: Ναι. Και έπονται κι άλλες.
0: Έπονται κι άλλες,
1: λες. Γενικών γραμματέων.
0: Μάλιστα. Φαίνεται ότι είμαστε μπροστά σε μια νέα υπόθεση που θα τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας.
1: Και
0: σκανδαλώδη
1: υπόθεση. Και αυτή το ενδιαφέρον γιατί σήμερα έχει τον Πρωθυπουργό, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα που αγγίζει πολίτες, πολλούς πολίτες.
0: Εννοείται ότι θα ερωτηθεί. Εννοείται. Όπως θα ερωτηθεί, επειδή μου στέλνουν εδώ μηνύματα φίλοι, και για τους Μητροπολίτες και τον διπλασιασμό των αποδοχών τους. Την ώρα που οι μισθοί των απλών κληρικών παραμένουν καθυλωμένοι.
1: Και σου λέει είναι 100. Τι σημασία έχει, οι συμβολισμοί παίζουν μεγάλο ρόλο.
0: Βεβαίως. Διότι διαβάζω εντωμεταξύ ότι λέει ο νέος μισθός του Μητροπολίτη είναι ανώτερος και από αυτούς ανωτάτων δικαστικών.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Θα τα ρωτήσω αυτά το βράδυ. Θα τα ρωτήσω.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Γιατί αυτά είναι και τα καθημερινά εκτός από τα μεγάλα πολιτικά.
0: Τι γίνεται εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, έχεις καταλάβει?
1: Όχι, τι να καταλάβω, τι είμαι εγώ Ρενικό. Κάλχαση να καταλάβω τι γίνεται εδώ, πρέπει να είσαι μάντης.
0: Δεν ξέρω, χθες ο Πολάκης πήρε το όπλο του χθες. Άκουσες τι είπε? Τι περιμένουν, λέει, επειδή παρετήθηκε ο Τσίπρας, να παρετηθούν και οι υπόλοιποι και να πάνε με κατεβασμένα παντελόνια. Το άκουσες αυτό?
1: Ναι, το άκουσα, ναι.
0: Πολύ. Τι θα γίνει τώρα εκεί?
1: Προκλητικό και.
0: Εν τω μεταξύ, δεν είναι, από ό,τι κατάλαβα, δεν είναι 7 τα εκατομμύρια. Είναι 14.
1: Γιατί
0: είναι 7 φέτος και 7 του χρόνου. Έτσι άκουσα τον Νίκο Παπά το πρωί, ο οποίος μιλούσε εδώ στον Ιωσήφ και στην Αμαλία, στο Real FM, και είπε 7 εκατομμύρια φέτος και 7 εκατομμύρια του χρόνου, συν την έκτακτη επιδότηση για τις εκλογές. 7 και 7, 14 και συν την έκτακτη.
1: Καλά.
0: Και το κτίριο και το κόκκινο και η αυγή. Εδώ, με συγχωρείς, έχει πρίκα.
1: Πρίκα.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πρίκα.
1: Μια που είπες παπάς, όταν διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, να τα δώσουν στους Μητροπολίτες, να μην παβαρεθεί το δημόσιο με άλλα. Κοίταξε, να σου πω εγώ τώρα πραγματικά.
0: Υπάρχει θέμα.
1: Κοίταξε, Νίκο, είπες κάτι το οποίο βέβαια είναι ρητορικό, αν έχω καταλάβει. Εδώ, δηλαδή, τι να σου πω. Λένε παρετούμε, λέει ο Φάμελος ότι θα πάμε συνταγμένα το επόμενο βήμα, και ο Τσίπρας δεν τους θέλει.
0: Είναι πολύ φανερό αυτό.
1: Είναι φανερό.
0: Μα ο άνθρωπος το είπε από την πρώτη στιγμή.
1: Η
0: εκπρόσωπος της Ελλάς είπε: δεν θέλουμε συνεργασίες με άλλα κόμματα. Όποιος θέλει μπαίνει στην πλατφόρμα και γράφεται μέλος. Τι θα πει αυτό?
1: Και πολλά και σε πρόσωπα δεν θέλει.
0: Και ο Φάμελος ντύθηκε γαμπρός, πήγε στην εκκλησία και περιμένει. Δεν θα πάει η νύφη.
1: Τι περιμένεις, ρε πρόεδρε, αφού έχει.
0: Δεν θα πάει η νύφη.
1: Πριν ένα χρόνο εντύθηκε γαμπρός. Ξανά τα ίδια. Κάτσε εκεί που είσαι. Δεν βλέπω. Κοίταξε, ξέρω πολύ καλά από πληροφόρηση ο Τσίπρας τη μεγάλη πλειοψηφία.
0: Άκου τώρα και αυτό που θα σου πω και πέτα το. Φαίνεται ότι στην Αμαλίας δεν θέλουν και τον Πολάκη απέναντι. Δηλαδή, δεν θέλουν να υπάρξει ΣΥΡΙΖΑ με αρχηγό Πολάκη, διότι εκτιμούν ότι έχει μια λαϊκή κοφτερή γλώσσα και ότι μπορεί να καταφέρει να μπει στη Βουλή. Και επομένως να κόψει ένα ποσοστό από τη δυναμική, της Ελλάς. Δεν ξέρω. Ούτε μαζί τον θέλουν, ούτε χώρια. Δεν γίνεται έτσι.
1: Δεν γίνονται αυτά. Πάντως και είπαμε και χθες νομίζω, και δεν είναι ωραία να μιλάς απαξιωτικά, ακόμα και πολιτικά, ούτε εσύ το έχεις, ούτε εγώ ευτυχώς, για τους δυο μας, για πρόσωπα, για πολιτικές διαδρομές και λοιπά. Καθένας στη διαδρομή του, και ιδίως βουλευτές που κρίνονται από το λαό, έτσι. Δεν μπορώ να έρθω εγώ, ας πούμε, και να απαξιώνω μια παρουσία ενός βουλευτή ο οποίος έχει εκλεγεί, εκτός αν έχει υποπέσει σε διάφορα ζητήματα και δέχεται την κριτική. Υπάρχουν πάρα πολλοί βουλευτές που ο Τσίπρας δεν τους στέλνει στα ψηφοδέλτια.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό αυτή η επιφύλαξη του Πολάκη έχει να κάνει και με το ποιοι θα πάνε στον Τσίπρα. Γιατί μπορεί να μείνουν και αρκετοί στη συγκρότηση ενός ΣΥΡΙΖΑ με αρχηγό τον Πολάκη, τη Δούρου ή τον Παπά, δεν ξέρω ποιος θα μπορεί να ηγηθεί ένας τέτοιου σχήματος, ο οποίος όμως έχει μεγάλα προβλήματα. Αν παρουσιάζεται σήμερα 1,5%, έχει μεγάλη δυσκολία. Αλλά είπες και τα λεφτά, που τα λεφτά είναι και επικοινωνία, τα λεφτά είναι και μια δυναμική που μπορεί να σου δώσει μια ανάσα σημαντική και στα πολιτικά.
0: 2 συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σε λίγο, Διονύσης Τεμπονέρας, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, της ΕΛΑΣ, στέλεχος του Αλέξη Τσίπρα. Και αμέσως μετά, Δημήτρης Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος Κοσμοτέ Τέλεκομ. Στην επιχείρησή σου, κάθε επιλογή μετράει. Κάντην να αποδίδει περισσότερο. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις σταθερό και κινητό και αποκτάς επιπλέον ωφέλη. Μείον 10% σε εταιρικά κινητά. Δωρεάν ίντερνετ backup για να είσαι πάντα online, αλλά και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου, αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας, για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Σημειώστε cosmote.gr / Magenta One Business. Look at the night, and it don't seem so long. Και βέβαια, όπως πάντα, μαζί μας η προτέρια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club, που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε το στέλεχος της ΕΛΑΣ, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα. Κύριε Τεμπονέρα, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Κύριε Τεμπονέρα, βέβαια εσείς τώρα δεν ήσασταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν έχετε τέτοια διλήμματα και ήδη έχετε τοποθετηθεί, αλλά δεν είναι και λίγο δύσκολη αυτή η άσκηση, το να μην θέλει ο κύριος Τσίπρας, που είναι δικαίωμά του και των στελεχών που την απαρτίζουν, να συνταχθεί με το ΣΥΡΙΖΑ, για να τα λέμε με ονόματα τα πράγματα, να πάρει ενδεχομένως παρετούμενος κάποιους βουλευτές και κάποιους να μην πάρει? Αυτά δεν είναι κανονικά πράγματα, και αναρωτιέται κανείς αν αυτά περάσουν και πώς θα περάσουν στον κόσμο της ευρύτερης αριστεράς, για να αποτυπωθούν θετικά στην κάλπη για την ΕΛΑΣ.
2: Κύριε Δελατόλα, το ζήτημα το οποίο θέτεται είναι οι συνεργασίες στον ευρύτερο αριστερό και προοδευτικό χώρο, διότι περί αυτού πρόκειται. Ξέρετε, αυτή είναι μια συζήτηση η οποία δεν ξεκίνησε τώρα. Ξεκίνησε ήδη όταν είχε ψηφιστεί αυτή η αναλογική από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήδη από το 2019. Συνεχίστηκε με πρωτοβουλίες στα πλαίσια της προοδευτικής κυβέρνησης στις εκλογές του 2023. ακολούθησε συζήτηση μεταξύ και εκδηλώσεων οι οποίες έγιναν το προηγούμενο διάστημα με συμμετοχή εκπροσώπων του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Αριστεράς και άλλων κομμάτων. Άρα θέλω να πω ότι αυτή η συζήτηση περί συνεργασιών είναι μια συζήτηση η οποία δοκιμάστηκε, απέτυχε και εξαντλήθηκε. Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Εσείς πάντως προσωπικά, να σας διακόψω, είσαστε επίμον σε αυτό πολύ καιρό τώρα, από την πρώτη στιγμή.
2: Μα ακριβώς γι' αυτό επιμένω και λέω ότι ακριβώς επειδή εξαντλήσαμε τη συζήτηση αυτή εδώ και τρία περίπου χρόνια, όταν υπήρχε άνεση και για προγραμματική συζήτηση και για συμφωνίες πάνω από το τραπέζι και χωρίς να εμφανίζεται μια, αν θέλετε, τώρα συνεργασία με όρους πολιτικής αναπαραγωγής, κατά την άποψή μου δεν είναι ένα λάθος μήνυμα προς τον κόσμο. Γι' αυτό και εμείς, μέσω της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, επιχειρούμε μια υπέρβαση στα υφιστάμενα σχήματα. Είτε αρέσει σε κάποιους είτε όχι, δυστυχώς η προσπάθεια σύνθεσης απέτυχε. Άρα χρειάζεται μια πολιτική υπέρβαση. Και εκεί νομίζω αυτό το κενό έρχεται να καλύψει η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, όπου φιλοδοξεί να είναι ένας νέος τόπος συνάντησης αριστερών και προοδευτικών, όχι δυνάμεων πια, αλλά πολιτών, στα πλαίσια και στο έδαφος της κυβερνώσεως αριστεράς. Τώρα, σε σχέση με τα ζητήματα
1: αυτό
2: που
1: είναι πολύ γενικό. Υπάρχει μισό λεπτό.
2: Το κάνω συγκεκριμένο.
1: Να το κάνω κι εγώ μια ερώτηση πιο συγκεκριμένο. Καταλαβαίνω τι λέτε που αφορά την κοινωνία, τους πολίτες. Αυτά είναι πολύ ωραία και μακάρι να έχουν και την απήχηση που προσβλέπετε. Αλλά εδώ υπάρχει ένα κόμμα το οποίο διαλύεται σιγά σιγά. Δεν αρέσουν οι λέξεις, αλλά αυτό είναι. Και ο Τσίπρας σου λέει: εγώ δεν θέλω συνεργασίες με κόμματα. Οι βουλευτές λένε: ναι, θα πάμε εμείς την ώρα που πρέπει κτλ. Αυτό σας ρώτησα στην αρχή και το λέω με εσάς, χωρίς να έχετε και ευθύνη για το τι κάνει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ και τι κάνουν οι βουλευτές του.
2: Αρκετοί από εμάς είχαμε επισημάνει εδώ και καιρό, πριν υπάρχουν τα φαινόμενα τα οποία περιγράφεται, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στην υφιστάμενη μορφή του τουλάχιστον έχει ολοκληρώσει κατά την άποψή μας τον ιστορικό του κύκλο ήδη από το καλοκαίρι του 2023, οπότε και παραιτήθηκε ο Αλέξη Τσίπρας. Όσα ακολούθησαν μετά είχαν στοιχεία πολιτικού εκφολισμού και ενδεχομένως ανέδειξαν ζητήματα και οργανωτικά και προγραμματικά και ιδεολογικά, τα οποία μάστιζαν το χώρο. Αν ο Αλέξη Τσίπρας ήθελε ή πίστευε, εν πάση περιπτώσει, ότι τα ζητήματα αυτά μπορούν με κάποιο τρόπο είτε να διορθωθούν, είτε να υπάρξει κάποια άλλη πορεία στην πορεία του χρόνου, τότε προφανώς ούτε θα παρετείτο από βουλευτής και μέλος του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε θα είχε κάνει την παρέτησή του ήδη το καλοκαίρι του 2023. Άρα λοιπόν αυτή είναι μια συζήτηση η οποία για εμάς τουλάχιστον ανήκει στο παρελθόν και έχει κλείσει. Από εκεί και πέρα βεβαίως δεν είμαστε ακατάδεκτοι, είναι όλοι ευπρόσδεκτοι, έχουμε βάλει όμως συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Πρώτον είπαμε ότι δεν θα έχουμε στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο βουλευτές. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί ακριβώς δεν θέλουμε να μπούμε σε ένα μεταγραφικό παζάρι, όπως πολλές φορές δυστυχώς στο παρελθόν έχει γίνει, διότι δίνει ένα λάθος σήμα προς την κοινωνία. Και δεύτερον, είπαμε ότι όλοι όσοι θέλουν να στηρίξουν το εγχείρημα, μπορεί κάλλιστα να γραφτούν στην πλατφόρμα, να έρθουν να συνεισφέρουν, να συστρατευτούν, να μην συνδέσουν την εστράτευσή τους αυτή με κάποιο αξίωμα, κομματική θέση, υποψηφιότητα για βουλευτή ή οτιδήποτε άλλο. Από εκεί και πέρα βεβαίως δεν υπάρχουν ούτε θέσεις, ούτε υποκρατήσεις, ούτε εξασφαλίσεις και ειδικά προνόμια. Άρα αυτό το σήμα θέλουμε να δώσουμε. Μάλιστα. Και ακριβώς πάνω σε αυτήν την κατεύθυνση κινούμαστε.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι ένα σήμα ισοπεδωτικό. Διότι δεν έχει την ίδια διαδρομή, για παράδειγμα, ένα στέλεχος που ήταν σε κυβερνητικές θέσεις επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ ή που έχει κρατήσει κομματικά πόστα κρίσιμα επί δεκαετίες με έναν ο οποίος προσέρχεται για πρώτη φορά σε έναν πολιτικό φορέα.
2: Εμείς σεβόμαστε.
0: Δηλαδή υπάρχει η ιστορία των ανθρώπων, υπάρχει η διαδρομή τους, υπάρχει η απήχησή τους στην κοινωνία. Είναι το ίδιο να προσέρχεται προς εγγραφή στο νέο κόμμα ο Σωκράτης Φάμελος και το ίδιο να προσέρχεται ένας 19χρονος φοιτητής ο οποίος κάνει την πρώτη του πολιτική κίνηση εγγραφόμενος.
2: Εμείς σεβόμαστε πρώτα απ' όλα τη δική μας ιστορία, διότι υπήρξαμε μέλη στη λοβάτηση του εγχειρήματος αυτού, δεν μετανιώνουμε προφανώς, κρατάμε τη θετική εμπειρία και την οποία εξακολουθούμε και υπερασπιζόμαστε. Από εκεί και πέρα όμως.
0: Ναι, αλλά εδώ δεν πρέπει κάτι να απαντήσετε στην απόφαση τη συλλογική των συντρόφων σας του ΣΥΡΙΖΑ. Η αίσθηση που έχει δοθεί είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί πήραν μια απόφαση υπέρ του νέου σχήματος, του νέου πολιτικού σχήματος της Ελλάς και έχουν μείνει μετέωροι. Μάλιστα ο κύριος Πολάκης χθες είπε ότι προσέρχονται ορισμένοι, αυτό εννοήσε, με κατεβασμένα παντελόνια.
2: Εντάξει, εγώ δεν συμμερίζομαι εκφράσεις τέτοιες, σε κάθε περίπτωση όμως.
0: Ούτε εγώ τη συμμερίζομαι, αλλά το είπε.
2: δεν μας ενδιαφέρει να φτιάξουμε το ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Είναι ένα νέο πολιτικό εγχείρημα, μια νέα πολιτική προσπάθεια, η οποία ξεκινάει όχι από τις βουλευτικές έδρες, όχι από κομματικά γραφεία, αλλά μέσα από την ίδια την κοινωνία. Γι' αυτό το λόγο όλο το επόμενο διάστημα και το πρόγραμμά μας και τις πολιτικές μας προτάσεις θα τις διαβουλευτούμε με την κοινωνία. Και εκεί επαναλαμβάνω, κύριε Χατζηνικολάου, ναι, είναι όλοι ευπρόσδεκτοι. Εμείς δεν απαξιώνουμε κανέναν. Αυτό όμως δεν μπορεί να συνδέεται, αν θέλετε, με κάποια διακριτική μεταχείριση ή, αν θέλετε, με κάποια προκράτηση ή εξασφάλιση η οποία θα μεταφράζεται σε κάποια κομματική ή άλλη βουλευτική καρέκλα. Αυτό, με συγχωρείτε, είναι μια ιστορία η οποία πρέπει να λήξει. Πρώτον, γιατί πρέπει να υπάρξει μια συνθήκη πολιτικής ανανέωσης. Αυτό είναι ίδιο και γνώριμο πάντα της αριστεράς. Αλλά σε κάθε περίπτωση μας ενδιαφέρει και νέα πρόσωπα, νέοι άνθρωποι μέσα από την κοινωνία των πολιτών να αναλυθούν. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν να προσφέρουν. Ξέρετε, στην αριστερά δεν πρέπει να έχουμε πολλούς στρατηγούς και λίγους στρατιώτες. Μας ενδιαφέρει να είμαστε όλοι στρατιώτες στον κοινό σκοπό.
1: Ωραία. Για πείτε μας τώρα, όσο μπορούμε, πήραμε τις απαντήσεις που καθένας μπορεί να καταλάβει. Το εγχείρημα είναι πράγματι δύσκολο να κάνεις αυτούς τους διαχωρισμούς.
0: Όχι, πάντως αυτά που είπε τώρα ο κύριος Τεμπονέρας, τα είπε από την αρχή ο Αλέξης Τσίπρας. Το αν οι άλλοι πήραν συλλογικές αποφάσεις είναι πρόλογο, άλλο ζήτημα,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, σωστό, σωστό. Ναι. Για πείτε μας, κάθε κόμμα, τώρα δεν σας είστε και έμπειρος και στα νομικά και στα πολιτικά, κάθε κόμμα έχει ένα στόχο. Ο κ. Σαδουλάκης είπε θέλω να βγω πρώτος με ένα ψήφο, κυρία Καστιανού δεν ξέρω τι λέει. Εσείς ποιος είναι ο στόχος, να είστε δεύτεροι ντε και καλά και βλέπουμε στην πορεία? Γιατί μέχρι στιγμής δεν έχω ακούσει στα πολύ ωραία τσιτάτα που είπε ο πρόεδρος Τσίπρας και ο πρώην πρωθυπουργός να υπάρχει ένας εκλογικός στόχος. Ναι, εμείς κατεβαίνουμε μετά από όλες αυτές τις εργασίες για να κερδίσουμε το Μητσοτάκη, να είμαστε πρώτο κόμμα. Είστε επιφυλακτικοί στο στόχο.
2: Είμαστε ένα κόμμα 15 ημερών, άρα οφείλουμε και δεν μικρομεγαλίζουμε. Έχουμε στημένο το κεφάλι, ξέρουμε ότι ο αντίπαλος είναι ισχυρός, ξέρουμε ότι έχουμε πάρα πολύ δουλειά μπροστά μας. Μας ευχαριστεί ιδιαίτερα ότι αυτή η πολιτική προσπάθεια έχει εκλογικό και πολιτικό ακροατήριο, άρα αυτό μας δίνει θάρρος να συνεχίσουμε με περισσότερη όρεξη τη δουλειά την οποία κάνουμε. Από εκεί και πέρα, ο στόχος είναι σαφής. Είμαστε υποχρεωμένοι και θέλουμε να διεκδικήσουμε, να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Αυτό λοιπόν θα κριθεί σε επερχόμενες εκλογές μέσα από την πορεία του χρόνου. Δεν θα σας μιλήσω ούτε για αυτοδυναμίες, ούτε για αλαζονίες οι οποίες, αν θέλετε, δείχνουν μια άλλη αντιμετώπιση στα πράγματα. Εμείς θα είμαστε σεμνοί, θα είμαστε ταπεινοί. Έχουμε το πρόγραμμά μας το οποίο θέλουμε να το ξεδιπλώσουμε τις επόμενες μέρες και θέλουμε να το διαβουλευτούμε με την κοινωνία. Και από εκεί πέρα νομίζω ότι τα πρώτα σημάδια, τέλος πάντων, είναι σε κάθε περίπτωση ενθαρρυντικά.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Παρακαλώ να σας πάρουμε πάλι, κύριε Τεμπονέρα, σε 4-5 λεπτά για ένα-δύο ακόμη ερωτήματα. Ευχαριστώ. Real FM

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψη σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας. Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemontcollege.gr.
4: 40 καταστήματα Ήρων και η γιορτή συνεχίζεται στην Τρίπολη. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην οδό Τάσου Σεχιώτη 32 και Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 1 την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 9 κερδίζετε δώρα στον τροχό της τύχης και μπαίνετε στην κλήρωση για ένα iPhone 17 και 1000 δώρο επιταγές ενέργειας αξίας 50 ευρώ. Σας περιμένουμε. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
6: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
5: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
6: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
5: Θέλετε κάτι άλλο?

0: Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, στη συζήτησή μας με τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, που είναι στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης της Ελλάς. Κύριε Τεμπονέρα, πώς ακούσατε αυτή την πρόταση που έκανε ο δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Δούκας, που λέει ότι θα μπορούσαν μετά την πρώτη κάλπη να συνεργαστούν η Ελλάς με το ΠΑΣΟΚ, με επικεφαλής τον αρχηγό του κόμματος που θα έχει πλειοψηφίσει από τα δύο στην πρώτη Κυριακή εν ώψη δεύτερης κάλπης. Πώς το ακούτε αυτό?
1: Σεβόμαστε, κύριε Χατζηνικολάου, όλες τις απόψεις, αλλά δυστυχώς δεν είμαστε λοτοφάγοι. Δεν ξεχνάμε δηλαδή ότι τα τελευταία χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ τότε και ο Αλέξης Τσίπρας συστηματικά ως ένα αριστερό κόμμα άπλωσε το χέρι του προς το ΠΑΣΟΚ και στα πλαίσια της απλής αναλογικής και στα πλαίσια της προοδευτικής διακυβέρνησης, και δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ έκλεισε την πόρτα. Από την άλλη, βεβαίως, δεν μπορώ παρά να μην σχολιάσω ότι την
2: μούτρα
1: ίδια ώρα...
2: Μούτρα τις κρατάτε, κύριε Τεμπονέρα, επειδή
1: όχι,
2: τότε
1: όχι.
2: Δεν...
1: Δεν κρατάμε μούτρα, λέω ποια είναι τα γεγονότα.
2: Κάπως έτσι ακούστηκε αυτό.
1: Λέω ότι υπάρχει μια αντίφαση εδώ, την ώρα που δηλαδή προς τα αριστερά του το ΠΑΣΟΚ κλείνει την πόρτα. Εμείς συστηματικά ακούμε αμφίσιμες δηλώσεις που παρά τη συνεδριακή απόφαση του ΠΑΣΟΚ, πρωτοκλασσά τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ βγαίνουν και λένε ότι μετά τις εκλογές ενδεχομένως και να υπάρξει σενάριο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Φαντάζομαι τα έχετε ακούσει και εσείς αυτά. Άρα θέλω να πω ότι όλα αυτά.
2: Εδώ λένε άλλο θέμα είναι αυτό που ρώτησε ο Νίκος. Εσείς γιατί δεν απαντάτε στην αντίφαση θετικά? Ότι βεβαίως είναι μια πολύ ωραία ιδέα. Όποιος είναι δεύτερος να πάει και ο τρίτος ή ο τέταρτος, άμα είναι μαζί του, για να αποκτήσουν την πλειοψηφία που την πολυπόθετη της άλλης πλευράς, να το πω έτσι, που δεν αρέσει.
1: Γιατί είμαστε ένα νέο κόμμα το οποίο έχει ήδη απήχηση σοβαρή και σημαντική στον ελληνικό λαό. Όπως είπα και προηγουμένως.
2: Δημοσκοπική,
1: βεβαίως. Δημοσκοπική, δεν το αρνούμαστε. Φιλοδοξούμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας και για το λόγο αυτό, στο θέμα των συνεργασιών, εμείς έχουμε ήδη απαντήσει. Άρα, διεκδικούμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Τα υπόλοιπα θα δείξει με την ψήφο του ελληνικού λαού.
0: Τον πύχη που τον έχετε βάλει, κύριε Τεμπονέρα, γιατί σας άκουσα να λέτε έχουμε σοβαρή απήχηση δημοσκοπική. Πράγματι, το 15-16% είναι σοβαρή απήχηση, αλλά είναι κάτω από το 17,5% με το οποίο παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είμαστε, επαναλαμβάνω, ένα κόμμα που έχει χρόνο ζωής 15 ημέρες. Άρα, το πρώτο μήνυμα, εν πάση περιπτώσει, δημιουργεί μια αναδιάταξη και μια ανασύνθεση σε όλο το πολιτικό σκηνικό. Από εκεί και πέρα, θα παλέψουμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και θα αξιολογηθούμε, βεβαίως, από τους πολίτες.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Τεμπονέρα. Καλημέρα. Τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Real FM.

πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κύριο Παπαστεργίου, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, υπουργό ψηφιακής διακυβέρνησης, του οποίου το όνομα ανακοινώθηκε πριν από λίγο και ως υποψηφίου στις εκλογές στα Τρίκαλα με τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Παπαστεργίου,

0: Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Καλό αγώνα. Καλημέρα.
1: Καλή επιτυχία. Όταν τα έλεγα εγώ, μου έκανε το κορόιδο. Μου λέει: δεν ξέρω, δεν κάνω, δεν δείχνω.
0: Δεν μπορούσε να το πει ο ίδιος. Έπρεπε να το πει ο Πρωθυπουργός.
1: Λοιπόν, καλή επιτυχία. Τώρα να τον δώσω λίγο στον αέρα. Τώρα θα το κάνω τακτικά αυτό, ναι, όταν συνομιλώ με τους υπουργούς. Τον είχα πάρει τηλέφωνο πριν κάνα μήνα. Του λέω: ρε παιδί μου, κάτι μου φαίνεται παραπάνω. Ότι έχει σταματήσει το σύστημα της, του εξυγχρονισμού μέσω του COVID κτλ. Γιατί ακούω πράγματα και μου είχε πει, είναι αλήθεια, ότι περίμενε να δεις, ετοιμάζουμε ένα νέο στάδιο το οποίο ακόμα αυξάνει την δυνατότητα του πολίτη να εξυπηρετείται, και είδαμε πολύ ενδιαφέρον, κύριε Παπαστεργίου, και μια εκδήλωση που κάνατε, και θέλω να μας πείτε με απλά λόγια για να καταλάβει ο κροατής ακόμα που δεν μπορεί να είναι ενημερωμένος για αυτά, τι είναι αυτό το παραπάνω από αυτό που ξέραμε σε σχέση με την εξυπηρέτηση των πολιτικών σε μια σειρά υπηρεσίες.
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές και τις ακροάτριες, και ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Όντως πολιτεύομαι πλέον, κατεβαίνω στην γενέτειρά μου και εκεί που ζει η οικογένειά μου στα Τρίκαλα, και ελπίζω και για την Νέα Δημοκρατία και για εμάς τα πράγματα να πάνε καλά. Λοιπόν, gov.gr, προχθές γιορτάσαμε τα 6 χρόνια λειτουργίας και όπως είπα και στην ομιλία μου, θεωρώ ότι πραγματικά είναι ορόσημο η λειτουργία του gov.gr. Μπορούμε δυνητικά να μιλάμε για την Ελλάδα πριν το gov.gr και μετά το gov.gr, που είναι μια τελείως άλλη Ελλάδα για τους πολίτες. Αυτό το οποίο αλλάζει πλέον με το gov.gr, είναι ότι ο πολίτης μπορεί να έχει μια πολύ πιο προσωποποιημένη επαφή με το gov.gr. Μέχρι σήμερα κάναμε κάποιες αιτήσεις, κάποια πιστοποιητικά βγαίνουν αυτόματα, κάποια άλλα όχι. Για αυτά τα οποία...
1: Τι εννοούμε προσωποποιημένη?
2: Ακριβώς, για παραδείγματος χάρη, σήμερα το αντίγραφο ποινικού μητρώου βγαίνει για το 50% των περιπτώσεων την ίδια στιγμή. Είναι μια καινούργια λειτουργία. Για τους υπόλοιπους.
1: Για το 50%. Μισό λεπτό. Εγώ ζήτησα ένα αντίγραφο ποινικού μητρώου για ένα συνεργάτη μας, για μια εταιρεία. Και θα το πω τώρα πραγματικό περιστατικό. 29/5 δεν είχαμε καμία απάντηση. Ξανακάναμε 3/6 και μετά τη δεύτερη.
0: Έπεσε η γραμμή του Αντώνη.
2: Έχουμε και δεν τον, και δεν τον ακούμε. Όταν λέγονται πράγματα εναντίον του gov.gr, να κόβονται γραμμές.
0: Ναι, είναι πολύ έξυπνο αυτό που έχετε κάνει και πολύ δημοκρατικό.
2: Πάρα πολύ. Λοιπόν,
0: ναι, καταλάβατε την ερώτηση.
2: Ναι, να εξηγήσω το εξής, ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου το ποινικό μητρό βγαίνει αυτόματα, σε περιπτώσεις όπου είναι ξεκάθαρο το μηδενικό ποινικό μητρό και όπου με τα ονόματα δεν υπάρχει πιθανότητα να προκύψει ένα ψευδές ποινικό μητρό. Άρα σε γυναίκες κυρίως, αλλά και σε επίθετα τα οποία είναι λίγο πιο σπάνια, βγαίνει αυτόματα. Είναι ένας αλγόριθμος τεχνητής νοημοσύνης αυτός που το κάνει. Και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, σαν το δικό μου επίθετο, που είναι ένα πολύ κοινότυπο επίθετο, απαιτούνται κάποιες μέρες. Υπάρχουν λοιπόν διαδικασίες στο ελληνικό δημόσιο που δεν βγαίνουν αμέσως. Παραδείγματος χάρη, κάποια αίτημα σε σχέση με ασφαλιστικές εισφορές, να καταμετρηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν, πλέον ο πολίτης από αυτή την ειδική νέα ενότητα του gov.gr, η οποία θα βγει το επόμενο δεκαήμερο στον αέρα, μπορεί να ξέρει και να βλέπει πού βρίσκεται η υπόθεσή του. Δηλαδή μπορεί να δει ποιος υπάλληλος έχει αναλάβει, ποιο είναι το τηλέφωνο του ή το email του και κυρίως πότε θα διεκπαιρεωθεί η υπόθεσή του. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική διαφορά που προέκυψε και από το νέο gov.gr αλλά και από το νέο νόμο πλέον του κράτους για ένα κράτος πιο θελικό σαν πολίτη, τον οποίο είχε φέρει ο Κωστής Καντιδάκης. Άρα ένα gov.gr το οποίο λογοδοτεί περισσότερο και το οποίο πλέον είναι χηλατήσιμο. Δηλαδή ο πολίτης μπορεί να ξέρει πλέον τι να περιμένει και πότε να περιμένει από αυτό.
0: Εγώ θα σας πάω σε ένα πιο ενοχλητικό ακόμη ερώτημα. Μιλώ για όλη αυτή την ιστορία με τις κάμερες. Διαβάζω διάφορα. Διαβάζω ότι ο νέος διαγωνισμός για τις κάμερες έχει κόστος 35 εκατομμύρια ευρώ συν ΦΠΑ, ενώ ο προηγούμενος ήταν στα 88 εκατομμύρια. Αυτή είναι τεράστια διαφορά. Είναι διαφορά 53 εκατομμυρίων. Γιατί αυτή η διαφορά, κύριε Υπουργέ?
2: Είναι ακριβώς ο ίδιος
0: διαγωνισμός. Τον έχουμε τον Αντώνη Δελατόλα,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: πάλι.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι ακριβώς ο ίδιος διαγωνισμός. Απλά ο πρώτος διαγωνισμός προέβλεπε την αγορά 1000 καμερών και τη λειτουργία τους για 5 χρόνια, συν το δικαίωμα επέκτασης από τα 5 χρόνια και μετά για άλλες 1000 κάμερες. Ποιο πρόβλημα προέκυψε, άρα ήταν όντως τα διπλάσια λεφτά. Ποιο πρόβλημα προέκυψε, ότι όντως τεχνικά δεν ήταν πολύ ασφαλές να περιγράψουμε τεχνολογίες που θα υπάρχουν μετά από 5 χρόνια. Τι κάναμε λοιπόν και γι' αυτό έγινε αυτή η φασαρία. Κατεβάσαμε τον διαγωνισμό για να κερδίσουμε χρόνο στην ουσία. Κόψαμε την προαίρεση και είπαμε: OK, ας βγάλουμε τώρα για 1000 κάμερες και 5 χρόνια. Και σε 5 χρόνια από τώρα, όποιος έχει την ευθύνη λειτουργίας των συστημάτων, ξέροντας και με καλύτερη σαφήνεια τις τεχνολογίες, ας βγάλει ένα καινούριο διαγωνισμό. Άρα δικαιολογείται, γιατί στην ουσία ο πρώτος διαγωνισμός ήταν ο διπλάσιος από τον υφιστάμενο.
0: Αντώνη.
1: Σας έχασα λίγο, θέλω να σας ακούσω.
0: Ναι.
1: Γιατί έχασα λίγο.
0: Για τις κάμερες ήταν η ερώτηση. Ναι, τώρα, ναι. Θέλω να μας εξηγήσετε τι γίνεται με το κτηματολόγιο και την μετάπτωσή του στο cloud.
2: Το κτηματολόγιο έκανε ένα πολύ μεγάλο βήμα χωρίς να πανηγυρίσει.
0: Και είναι και επίκαιρο το θέμα, γιατί έχουμε και το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες.
1: Ναι, θα το ρωτήσω κι εγώ αυτό μετά σε σχέση με την αρμοδιότητα που θα έχει το κτηματολόγιο. Για πείτε μας.
2: Λοιπόν, το κτηματολόγιο έκανε ένα πολύ μεγάλο βήμα και πλέον πρώτον κάλυψε στο 99% την κτηματογράφηση της χώρας. Πλέον στο 99% της χώρας έχουμε έναν μοναδικό αριθμό ΚΑΕΚ για κάθε ακίνητο. Γιατί 99 και όχι 100, υπάρχουν δύο μελέτες οι οποίες θα ολοκληρωθούν μέσα στο καλοκαίρι για το Βόρειο Αιγαίο και για την Κέρκυρα. Παρ' όλα αυτά πλέον έγινε ένα τεράστιο βήμα και καλύφθηκαν και τα ορόσημα.
1: Έχουν γίνει παντού οι αναρτήσεις.
2: Έχουν πλέον αποκτήσει, έχουν γίνει προσωρινές αναρτήσεις σε κάποιες περιπτώσεις. Το σημαντικό είναι το επόμενο, κύριε Δελατόλα, ότι όντως θα πρέπει το επόμενο διάστημα πλέον να ασχοληθούμε με όλες αυτές τις περιπτώσεις που υπάρχουν εκκρεμότητες. Υπάρχουν εκκρεμότητες σε αρκετά σημεία της χώρας, γιατί προφανώς τα ιδιοκτησιακά στην Ελλάδα δεν ήταν παντού ξεκάθαρα. Άρα δεν πανηγυρίζουμε και δεν εμφανίζουμε μια εικόνα δυσανάλογη με αυτό το οποίο έχει γίνει. Αλλά σήμερα πλέον όντως έγινε ένα πολύ μεγάλο βήμα. Συνεχίζουμε με τεχνολογία και με πολύ πιο ασφαλή συστήματα. Αυτό είναι το cloud, το οποίο είπε ο κύριος Χατζηνικολάου, με πολύ πιο ασφαλή συστήματα για όλους μας και γρήγορα, προκειμένου πλέον να παραδώσουμε ένα κτηματολόγιο το οποίο δεν θα έχει καμία εκκρεμότητα μέσα στον επόμενο ένα χρόνο και κάτι.
1: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό να βάλω ένα ερώτημα εδώ, που είναι σημαντικό που έχουμε εσάς, γιατί είστε τώρα στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αλλά και είσαστε και πριν και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έχουμε εδώ μία κόντρα πολλών δημάρχων για το θέμα το ότι παίρνετε από τις πολεοδομίες και πάτε στις κεντρικές υπηρεσίες και στο κτηματολογείο, να το πω έτσι, τις πολεοδομίες που είναι στους δημάρχους. Γιατί θέματα διαφθοράς, έχουμε ακούσει τον Πρωθυπουργό να λέει να μην έχει επαφή ο μηχανικός με τον πολίτη και διάφορα τα οποία δεν καταργούνται εύκολα, αλλά ας το ξεπεράσω. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι την ώρα που να κάνετε αυτή την, όπως τη λέτε, μεταρρύθμιση, εμφανίζεται ένα σύστημα να είναι ένα σκάνδαλο, όπως τουλάχιστον περιγράφεται δικαστικά μέχρι στιγμής, που αφορά κεντρικά πρόσωπα σε ορισμένους μηχανισμούς της χώρας, ακόμα έχουμε και δρόμο γι' αυτό, το οποίο είναι και στο Υπουργείο ενδεχομένως πώς το λένε αυτό, ΙΠΕΝ, και σε άλλους τομείς κεντρικού μηχανισμού. Αυτό τι θα αλλάξει όταν πάει στο κτηματολόγιο?
2: Λοιπόν, να τα πάρουμε τη σειρά. Η διαφθορά δεν οφείλεται στους Δήμους, οφείλεται στις διαδικασίες και σε μια δύσκολη πολεοδομική νομοθεσία. Άρα, αν δεν αλλάξουμε και δεν κωδικοποιήσουμε περισσότερο, κάτι το οποίο έγινε με δουλειά του αέμνηστου πλέον Νίκου Ταγαρά και προφανώς υπό την καθοδήγηση και εποπτεία του Υπουργείου και του Υπουργού Περιβάλλοντος, δεν θα αλλάζαμε τίποτα. Οι πολεοδομίες επίσης έχουν ένα θέμα το οποίο αντιμετωπίζεται και έχει να κάνει με την τοπικότητα. Η διαφθορά κρύβεται εκεί όπου δεν μπορούν ψηφιακά να δοθούν λύσεις, άρα θέλουμε περισσότερη τεχνολογία και πιο ιχνηλατήσιμες διαδικασίες και θέλουμε μια υπερτοπική αρμοδιότητα πλέον, έτσι ώστε να μην ασχολούνται οι τοπικοί υπάλληλοι απαραίτητα με τοπικές υποθέσεις. Δεν παίρνουμε τις πολεοδομίες από τους Δήμους, παίρνουμε τις υπηρεσίες δόμησης και μόνο. Δηλαδή, συνεχίζει και προφανώς συνεχίζει να είναι δουλειά ενός Δήμου τα σχέδια πόλης και οι χρήσεις γης στις περιοχές αρμοδιότητας. Λοιπόν, αυτό ακριβώς πάμε να θεραπεύσουμε και να θυμίσουμε ότι
1: τις άδειες, ποιο υπηρεσία θα τις εκδίδει?
2: Η δόμη είναι ακριβώς πλέον από την κεντρικοποιημένη υπηρεσία του κτηματολογίου με κοινή αρμοδιότητα δικιά μας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Αυτό ακριβώς. Η δόμη είναι οι υπηρεσίες δόμησης, είναι οι άδειες. Επίσης, πλέον απλοποιούμε ακόμα περισσότερο διαδικασίες και δίνουμε μεγαλύτερη ευελιξία στους μηχανικούς να αναλάβουν εκείνη την ευθύνη των αδειών που εκδίδουν. Έχει γίνει με πάρα πολλές άλλες κατηγορίες επαγγελμάτων και επαγγελματιών αυτό, έτσι ώστε πλέον όντως να είναι πολύ πιο αποκεντρωμένοι.
1: Μα και τώρα ο μηχανικός πατάει τον κουμπί για την έκδοση άδειας και έχει ευθύνη αυτός για τα στοιχεία που καταθέτει.
2: Γίνεται σε πολύ μικρότερο ποσοστό αυτό. Σε συντριπτικά μικρότερο ποσοστό.
1: Λοιπόν, έχουμε ένα θέμα στην υπέρβαση. Κύριε Παπαστεργίου, έχουμε ένα θέμα για μια έκδοση οικοδομικής άδειας στα Κύθυρα. Να μην πω Κυκλάδες που τα ξέρω καλά. Και κατατίθεται στο χρηματολόγιο και βάζει τους δρόμους 1η 23, 5, μετά το 70 και διάφορα τα οποία είναι πολυδεδαλώδη. Εγώ έχω εμπειρία σε αυτά από κατοίκους των νησιών των Κυκλάδων. Και πάει στο χρηματολόγιο και υπάρχουν στάσεις. Πώς αυτές θα διατυπωθούν, πώς θα δοθούν απαντήσεις και σε ποιους χρόνους?
2: Γιατί είμαι μηχανικός, αυτά είναι θέματα τα οποία θα τα απαντήσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος που έχει και θα συνεχίσει να έχει την ευθύνη των πολυδιόμεων. Κρατήστε όμως το γεγονός ότι πλέον πάμε πολύ πιο κεντρικοποιημένα και δημιουργούμε το άστρος stop shop των πολυδιομείων σε ένα σημείο. Το κτηματολόγιο έχει όλη την διοικησία και όλο το ψηφιακό υπόβαθρο για να μπορέσει να δίνει άμεσες λύσεις σε τέτοιου είδους προβλήματα. Δηλαδή, εκεί που μπορεί να συμπίπτουν θέματα χρήσεων γης, νατούρα, βασικών χαρτών. Αυτό πάμε να πετύχουμε και το σχέδιο και νόημα έχει. Και στόχευση έχει, και να θυμίσω ότι η δική μας κυβέρνηση είναι αυτή η οποία ξεσκέπασε και κυκλώματα στο κτηματολόγιο, όταν ζητούσε να γρηγορώσουμε, αλλά και το τελευταίο ζήτημα με τις πολυδομίες, όπως αυτό παρουσίασε την προηγούμενη εβδομάδα. Σε πώς η ψηφιοποίηση παραμένει, και το είπε και ο Πρωθυπουργός, η απάντηση στο ερώτημα διαφθορά. Όσο πιο ψηφιακές, τόσο πιο εχνηλατήσιμες και τόσο πιο μακριά από ανθρώπινο χέρι διαδικασίες.
0: Τώρα, πάμε και στην τεχνητή νοημοσύνη για να κλείσουμε με αυτό. Τι κάνουμε εκεί? Υπάρχει κάποιο πλαίσιο που θα λειτουργήσει? Η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει πολλά θετικά, αλλά φέρνει και αρκετά αρνητικά. Και υπάρχει μεγάλη ανησυχία.
2: Υπάρχει και έχουμε το εξής οξύμορο. Δύο μελέτες, η μία της Eurostat που δείχνει...
0: Να σας πω ένα απλό που θα το βρείτε σίγουρα μπροστά σας σύντομα. Ένα βίντεο AI μπορεί να τεινάξει τις εκλογές στον αέρα.
2: Είναι έτσι ακριβώς. Και αυτό αποτυπώνεται στις μετρήσεις αυτές που σας έλεγα. Δηλαδή, η Ελλάδα φαίνεται να είναι η πρώτη χώρα που σε χρήση γενικής τακτικής νοημοσύνης, η Ελλάδα και η Κύπρος. Και από την άλλη, η Ελλάδα φαίνεται να είναι μια χώρα που οι πολίτες φοβούνται την τακτική νοημοσύνη. Για να απαντήσουμε λοιπόν σε αυτά τα εύλογα ερωτήματα, φέρνουμε το νομοσχέδιο για την πράξη τακτικής νοημοσύνης, το AI Act, ευρωπαϊκός κανονισμός, ο οποίος πλέον έχει ήδη περάσει από το Υπουργικό Συμβούλιο και οδεύει προς τη Βουλή, έτσι ώστε να ξεκαθαρίσουμε ποια είναι αυτά τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που απαγορεύονται και ποια είναι αυτά για τα οποία πλέον πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι και διαδικασίες λειτουργίας. Και βέβαια να βγούμε και να μιλήσουμε, να εξηγήσουμε πλέον τι μπορεί και τι δεν μπορεί να γίνει με τεχνητή νοημοσύνη. Στο θέμα της δημοκρατίας όμως, κάτι το οποίο εσείς υπηρετείτε τόσα χρόνια, το ζήτημα είναι πολύ πιο βαθύ. Συζητάμε συνεχώς και με τις πλατφόρμες, γιατί ναι, υπάρχει το DSA, ο κανονισμός που λέει τι πρέπει να γίνει, αλλά το ξέρετε πολύ καλά, κύριε Χατζηνικολάου, και ήσασταν θύμα και εσείς τέτοιων απατών, όπου ακόμα και αν κινηθείς εσύ νομικά, η απόκριση είναι πολύ πιο αργή από ότι η διασπορά του όποιου ψευδούς βίντεο ή του όποιου φτιαγμένου με τεχνητή νοημοσύνη.
0: Έφτασαν να εμφανίζουν ψεύτικη συνέντευξη με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, τον κύριο Στουρνάρα, ότι του παίρνω δήθεν συνέντευξη, ναι, και ότι σκοτωνόμαστε διότι κρύβει ο Στουρνάρας μια πλατφόρμα από την οποία θα γίνουν πλούσιοι οι άνθρωποι. Και μπαίνουν δυστυχώς κάποιοι αφελείς συμπολίτες μας και βάζουν χρήματα.
2: Το ζήτημα λοιπόν είναι πώς μπορούν οι πλατφόρμες να μην επιτρέπουν καθόλου το ανέβασμα τέτοιων βίντεο. Γιατί αν ένα βίντεο.
0: Αυτό είναι το θέμα.
2: Μετά ο χρόνος απόκρισης, όσο γρήγορος και αν είναι, ακόμα και αν σε 3 ώρες, 4, σταθεί ένα μήνυμα ότι αυτό το βίντεο είναι ψευδές, η ζημιά έχει γίνει.
0: Ποιες 3 ώρες, 4? Εδώ υπάρχουν βίντεο τέτοια που είναι πάνω από 1-1,5 χρόνο στον αέρα και δεν κατεβαίνουν. Και οι πλατφόρμες δεν τα κατεβάζουν.
2: Βάσει του DSA θεωρητικά είναι υποχρεωμένες μέσα σε 24 ώρες, αλλά μπορεί να είναι πολλά τέτοια ίδια βίντεο. Το θέμα λοιπόν είναι πως οι πλατφόρμες πλέον θα φτιάξουν μηχανισμούς που θα ανοιχνεύουν σε βίντεο και δεν θα τα ανεβάζουν καθόλου. Γιατί άπαξ και ανεβούν τα βίντεο, η αλήθεια είναι πως είναι πολύ δύσκολο μετά να κατεβούν. Η ζημιά έχει γίνει.
0: Ευχαριστούμε τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα, Υπουργέ. Γεια σας.
0: Εμείς έχουμε διπλό ραντεβού απόψε, 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και στις 8 εκτάκτος, αμέσως μετά το δελτίο, ενώπιος ενωπίο με προσκεκλημένο τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Και βέβαια, ραντεβού την Κυριακή στα περίπτερα με πολύ δυνατή Real News. Να είστε όλοι καλά.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 12.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίε και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ελιόπουλος. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Οι διοργανωτές του New Village Music Fest και ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Αρκαδίας Άξιον Εστί ανακοίνωσαν ότι την ημέρα της συναυλίας του Βασίλη Παπακοσταντίνου, ειδικό κλιμάκιο για την ενημέρωση και τη λήψη δείγματος μυολού των οστών θα υπάρχει στο χώρο. Από χθες, σύμφωνα με την ενημέρωση του Δήμου Τρίπολης, έχει τεθεί εκτός λειτουργίας το τουρνικέ στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο. Στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Ενότητα της τοπικής κοινωνίας Σταδίου φιλοξενήθηκε βραδιά ενημέρωσης για θέματα που αφορούν στην πολιτική προστασία, η οποία πραγματοποιήθηκε για τη Δημοτική Ενότητα Τεγέας. Παρατείνονται έως και τις 10 Αυγούστου κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν τεθεί σε τμήμα του Μωρέα και ειδικότερα στην κατεύθυνση προς Σπάρτη, όπου υπάρχει αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας από τη χιλιομετρική θέση 30,8 έως την 31,3. Σε καταγγελία για μη πρόσληψη λόγω συνδικαλιστικής δράσης προχώρησε το Παναρκαδικό Συνδικάτο Τεχνεργατών Αρκαδίας, αναφέροντας περιστατικό στο οποίο εμπλέκεται ο πρόεδρος του συνδικάτου. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Δείτε στο arkadia938.gr τα θέματα και τις λύσεις στα μαθήματα ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία 2 και ναυτικές μηχανές.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον προπονητή τερματοφυλάκων Χρήστο Τσελιόπουλο ανακοίνωσε ο Αστέρας Άκτορ. Ο Ιωάννης Τσιβεριώτης είναι ο νέος πρόεδρος του Πανθυρεατικού μετά τις εκλογές που διεξήχθησαν.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με άστατο καιρό και βροχή το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
7: Πιο γρήγορα.
6: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
7: Πιο γρήγορα.
6: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
7: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
6: Συσκευασίες τροφίμων.
7: Πιο γρήγορα.
6: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
7: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
8: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
9: Την 3η 23 Ιουνίου το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η 23 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων Πλατείας Λεβηδίου. Σας περιμένω.
10: Θα σε θυμηθώ.
11: Την αγαπάω, ρε φίλε.
12: Το ξέρω, αδερφέ.
11: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
12: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
11: Γιατί?
12: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιανης.
11: iCar Κωστόγιανης Παναγιώτης.
12: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
11: iCar Κωστόγιανης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
12: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 227776.
11: iCar Κωστόγιανης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Περάτε, κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
15: Ο Θόδωρος.
16: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
17: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
18: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
16: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

Καλημέρα σας αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 93,8 και ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASCC απ' έξω, 5η 11 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρυθμίση των ήχων. Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι ρε παλικάρια εκεί στην κυβέρνηση, την ευρύτερη, δεν σας προλαβαίνουμε με τις παραιτήσεις. Κάθε μέρα μία παραίτηση σε λίγο θα είναι ο μέσος όρος, έτσι που πάμε. Έχουμε νέα παραίτηση λοιπόν, η οποία σχετίζεται από ό,τι φαίνεται με το λεγόμενο σκάνδαλο των πολεοδομιών αυτή τη φορά. Την παραίτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, του κυρίου Γιώργου Διδασκάλου. Βέβαια, κυβερνητικές πηγές λένε ότι του ζητήθηκε να παραιτηθεί, λέει, ήταν πολύ καιρό στη θέση. Είναι γνωστό αυτό στην Ελλάδα ότι γίνεται. Όταν είσαι πολύ καιρό σε μια θέση ή με μια ιδιότητα, βλέπε βουλευτής, βλέπε κάτι άλλο, σου ζητάνε να φύγεις, παιδί μου, να πάει να έρθει κανένας άλλος. Είναι γνωστό, έτσι γίνεται στην Ελλάδα. Δεν κάθονται εσάι κάποιοι, όχι κάποιοι, σχεδόν όλοι στις θέσεις του στο δημόσιο, όχι. Τώρα, γιατί διαρρέονται τέτοιες πληροφορίες που δεν τις πιστεύει κανένας, δεν ξέρουμε. Πιθανώς γιατί σου λέει, ας κάνουμε μια προσπάθεια, δεν χάνουμε και τίποτα, δεν μας κοστίζει και κάτι.

Ο κύριος διδασκάλου Ρίστον Παρόδο, για να το κολλήσουμε με την τοπική τώρα επικαιρότητα, ήταν μέλος της επιτροπής που αποφάσισε ότι δεν μπορεί να χαρακτηριστεί μνημείο το άγαλμα και το βάθρο του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, έτσι όπως το λέμε εμείς, στην πλατεία του Άρεως. Το οποίο άγαλμα, φυσικά, όπως θα έχετε μάθει, γιατί αυτό είναι το θέμα που απασχολεί την περισσότερη, από ό,τι φαίνεται στο διαδίκτυο βέβαια, αυτό είναι και λίγο παραπλανητικό. Στην πραγματικότητα, το μεγαλύτερο κομμάτι της τριπολιτικής και όχι τριπολιτσιώτικης κοινωνίας δεν έχει ιδέα περί τίνος πρόκειται. Γι' αυτό και είχαμε πολλές αντιδράσεις όταν μεταφέρθηκε. Δεν είχαν καταλάβει καν για ποιο λόγο μεταφέρεται. Γι' αυτό είχαμε επίσης και διάφορες απίστευτες έκτοτε, μάλλον που είχαν τότε αποκτήσει και οπαδούς κιόλας, υποστηρικτές απόψεις, που τώρα ξαφνικά κάνουν πολλοί πως δεν τις θυμούνται ότι τις υποστήριξαν αυτές τις απόψεις. Κάποιοι ζητάνε και συγγνώμη από τον Δήμαρχο. Πολύ μεγάλα, ρε παιδιά, πραγματικά δηλαδή. Πολύ μεγάλη γελοιότητα. Πολύ μεγάλη γελοιότητα, πολύ μεγάλη απουσία οποιασδήποτε κριτική σκέψεως και πολύ μεγάλη και η έλλειψη και η άγνοια. Η άγνοια. Το μόνο που έχει μείνει, θα λέγαμε, ως αίρεση στη συγκεκριμένη διαδικασία είναι γιατί έπρεπε, κατά την ταπεινή μας άποψη, τη δική μας, έτσι, της εκπομπής, γιατί έπρεπε να παραμείνει εδώ, εννοώ στην Αρκαδία ή αν θέλετε στην Τρίπολη, ο Ανδριάντας και να κοστίσει περισσότερο, γιατί έτσι φαίνεται ότι έγινε, θα τα δούμε όμως την επόμενη εβδομάδα αυτά τα θέματα, γιατί έπρεπε να παραμείνει εδώ και να κοστίσει περισσότερο και δεν μπορούσε να πάει στην Αθήνα και να κοστίσει λιγότερο, εφόσον έτσι είναι τα πράγματα, έτσι. Να είμαστε ξεκάθαροι. Αυτό δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί δεν μπορούσε να φύγει ο Ανδριάντας από τα όρια του Δήμου Τρίπολης. Δεν το κατάλαβα. Τι θα πάθαινε, θα αισθανόταν μοναξιά ο Ανδριάντας, θα καταστρεφόταν ο Ανδριάντας, δεν θα μπορούσαμε να τον παρακολουθήσουμε, να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της συντηρήσεως, να παρακολουθήσουμε γενικά την πορεία του έργου. Πραγματικά, τη σημερινή εποχή, με τέτοιες τεχνολογικές δυνατότητες, τις οποίες εμείς αξιοποιούμε στην Ελλάδα εν γέννη σε πολύ μικρό ποσοστό, σε πολύ μικρό ποσοστό σε σχέση με τις δυνατότητες που υπάρχουν τώρα, γιατί δηλαδή έγινε θέμα τόσο μεγάλο το αν θα μείνει στην Τρίπολη ή όχι? Για συμβολικούς λόγους θα υποστηρίξουν κάποιοι ότι δεν μπορούσε να φύγει, ότι θα ήταν υποτιμητικό για την περιοχή. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτό το φετιχισμό όμως με τα γάλματα. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε και το φετιχισμό με τις ονομασίες, γιατί τώρα έχουμε άλλη πρόταση από έναν συνονόματο εκπαιδευτικό, συνεπώνυμο όχι συνονόματο, να μετονομαστεί, λέει, η πλατεία Άρεως σε πλατεία Κολοκοτρώνη, και εδώ που είμαστε εμείς η πλατεία Κολοκοτρώνη είναι να γίνει πλατεία Νικηταρά. Δεν έχετε με την ασχοληθείτε, ρε παιδιά, πραγματικά δηλαδή. Δεν έχουμε θέματα να ασχοληθούμε σύγχρονα. Δεν έχουμε πολύ πιο σοβαρά προβλήματα από το να αλλάζουμε ονομασίες. Και καλά, για ποιο λόγο δηλαδή? Τι θα προσφέρουμε στον Κολοκοτρώνη και στην τιμή που όντως του αποδίδεται με μία σειρά από εκδηλώσεις κάθε χρόνο, αλλά και με το όντως και με το όνομά του που έχει πάρει εδώ η πλατεία και το γήπεδο του Αστεράκτορα? Δεν μπορούμε να καταλάβουμε κάποιοι, ευτυχώς είμαστε αρκετοί, τι είναι αυτό το πράγμα, το κόλλημα με το παρελθόν, το οποίο, επαναλαμβάνω, πρέπει να τιμάτε, πρέπει να γίνονται κάποια πράγματα, ναι, αλλά να εστιάζουμε εκεί και να μην ασχολούμαστε με τίποτα άλλο? Γιατί, επειδή δεν έχουμε παρόν και μέλλον, ίσως θεωρούν κάποιοι ότι δεν έχουμε παρόν και μέλλον, ή θέλουν κάποιοι να αποπροσανατολίζουν συνεχώς όποιο μέρος του κοινωνικού συνόλου αρέσκεται σε αυτού του είδους τα ιστορικά κουτσομπολιά επί του πρακτέου? Γιατί μιλάμε για κουτσομπολιά, όπως ήταν η άποψη ότι ο Ερντογάν είχε πει να φύγει ο Κολοκοτρώνης το άγαλμα από την Τρίπολη. Τέλος πάντων. Ωστόσο, επαναλαμβάνουμε ότι αυτό το ζήτημα με το κόστος εμείς θα το θίξουμε και πάλι όταν θα έχουμε με το καλό τον Ανδριάντα πίσω. Γιατί εντάξει, τώρα θα μου πείτε σιγά, 10 χιλιάρικα πάνω, 20 χιλιάρικα κάτω, μπλα μπλα μπλα, τώρα τόσα χρήματα ξοδεύω. Δεν κατάλαβα.
άμα είναι δικά σας να τα ξοδέψετε. Εγώ τα δικά μου που δίνω, εδώ του ο Γιώργος που δίνει στο κράτος κτλ. Εμείς θέλουμε να τα, όσο μπορούμε και μπορούμε να το ελέγχουμε και πολύ περισσότερο για τοπικό θέμα, θέλουμε να ξοδεύονται όπως πρέπει. Και όχι να έχουμε συνεχώς σπατάληση. Συνεχώς. Δεν μιλάμε για διασπάθηση. Προσέξτε, άλλο η διασπάθηση, άλλο το να είσαι σπάταλος. Να δίνεις δηλαδή περισσότερα από ό,τι θα μπορούσες. Και καμία δικαιολογία δεν χωράει εδώ. Δεν υπάρχουν εθνικοί λόγοι. Στο κάτω-κάτω, επειδή διαβάζουμε διάφορα στο διαδίκτυο, κάποια είναι, θα λέγαμε, έχουν βάση, κάποια είναι αβάσιμα. Παλικάρια Τριπολίτες, κατά την ίδια λογική που και η Ελλάδα πρέπει να συνειδητοποιεί ποια πραγματικά είναι και ποιο ρόλο παίζει στον κόσμο και όχι να ακούμε κάτι απίστευτα πράγματα ότι έχουμε ισχύ λόγω της οικονομίας μας, εντάξει. Λοιπόν, το τι ισχύ έχουμε φαίνεται σε μια σειρά από γεγονότα και σε μια σειρά από εξελίξεις και ακόμα και σε συμφωνίες φαίνεται πόσο μεγάλη ισχύ έχουμε ως χώρα. Από εκεί πέρα, αν δεν ήμασταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα σας έλεγα εγώ τι θα γινόταν, αλλά τέλος πάντων τώρα. Αφήστε, τι με το αν δεν λέμε τίποτα, έτσι είναι θεωρητικό. Λοιπόν, αντίστοιχως, αγαπητοί Τριπολίτες, όπως είμαστε και εμείς βέβαια εδώ, πρέπει να καταλάβετε τι είναι η Τρίπολη στο πλαίσιο της Ελλάδας, έτσι. Πόσο σημαντική ή μη σημαντική είναι. Λοιπόν, μην παίρνουν αέρα τα μυαλά σας, επειδή και καλά έχει ταυτιστεί η Τρίπολη με τον Κολοκοτρώνη. Το ότι έχει ταυτιστεί μια πόλη με έναν ήρωα, για τον ήρωα δεν είναι καθόλου τιμητικό και ούτε για την πόλη. Και πολύ περισσότερο όταν αυτός ο ήρωας, ο οποίος έδειξε προς το τέλος της ζωής του πόσο διορατικός ήταν, έχει ο ίδιος δηλώσει πάνω κάτω, δεν θα πούμε ακριβώς τι είπε στην πνίκα, περίπου, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, είπε μην ασχολείστε με μας, εμείς ό,τι κάναμε το κάναμε, την ελευθερώσαμε τη ρημάδα εδώ την πατρίδα, να δω τι θα κάνετε εσείς τώρα, εσείς πρέπει να κάνετε κάτι μαζί της. Το είπε τότε στους Έλληνες φοιτητές των ελληνικών πανεπιστημίων, των νεότευκτων τότε, των καινοφανών. Λοιπόν, ακόμα και σήμερα, άμα βγει κάποιος και πει μην ασχολείστε με μένα να με τιμήσετε, ασχοληθείτε με το τι θα κάνετε εσείς πάνω σε αυτά που κάναμε εμείς. Ακόμα αυτό το αίτημα ψάχνει δικαίωση και απάντηση. Από την άλλη, όπως έχουμε επίσης ξαναπεί πολλές φορές, όταν τα καθεστώτα εντός εκτός αγωγικών, δεν το λέμε με την κακή έννοια, με την απολυταρχική έννοια του όρου, όταν τα καθεστώτα έχουν πρόβλημα και βρίσκονται σε κρίση, πάντα αυξάνονται οι φιέστες, οι φανφάρες και οι εργαλειοποιήσεις του κακώς εννοούμενου πατριωτικού συναισθήματος ή του θρησκευτικού. Για να πάμε και σε ένα άλλο θέμα μετά, γιατί όντως υπάρχουν πολλές αντιδράσεις επιτέλους, πολλές αντιδράσεις για την αύξηση του, την αύξηση όντως ή αν θέλετε την μισθολογική σύνδεση του μισθού των Μητροπολιτών, του Αρχιεπισκόπου φυσικά και των τιτουλάριων Μητροπολιτών. Τιτουλάρι Μητροπολίτες, να ξέρετε, είναι Μητροπολίτες, τους έχει αποδοθεί ένας τίτλος στη Μητροπολίτη, δεν είναι σε κάποια περιοχή όμως, είναι τιτουλάρι, έχουν τον τίτλο. Αυτό σημαίνει τιτουλάριος, βυζαντινός όρος, από τους Λατίνους βέβαια προέρχεται, από τους Ρωμαίους δηλαδή. Προφανώς είναι προκλητικό αυτό. Προφανώς δείχνει ποιες είναι οι προτεραιότητες μιας κυβέρνησης. Προφανώς είναι και ανορθολογικό να έχουμε την ίδια μισθολογική απόδοση στη δραστηριότητα ενός Μητροπολίτη με αυτή του Γενικού Γραμματέα ενός Υπουργείου. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε να μειώνονται οι μισθοί των Γενικών Γραμματέων. Αυτό θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε γιατί είναι και διορισμένοι πάντα. Δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι μόνιμοι, είναι συνήθως, όχι συνήθως, πάντα είναι μετακλητοί. Αλλά εδώ δικαιολογείται γιατί προφανώς ένας υπουργός θέλει και κάποιο Γενικό Γραμματέα με τον οποίο να μπορεί να συνεργαστεί.

Αυτό θα πρέπει να το δούμε λίγο. Σοβαρά όμως. Το ότι είναι Μητροπολίτες και άρα επιτελούν πνευματικό έργο, μπορεί να τους έχει στο απειρόβλητο για πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού, αλλά ακριβώς αυτή τους η ιδιότητα θα έπρεπε να τους κάνει και τους ίδιους πιο προσεκτικούς. Εμείς αν ήμασταν στη θέση τους, θα αντιπροτείναμε μάλλον στην κυβέρνηση να είναι μικρότερη η αύξηση. Δεν είπαμε να μην υπάρξει αύξηση, εντάξει να υπάρξει, αλλά να είναι μικρότερη. Αυτή η αύξηση που τους δόθηκε είναι προκλητική. Προκλητική. Και αν θέλετε λοιπόν να δείτε θεοκρατίες, μην ψάχνετε στο Ιράν, ψάξτε εδώ δίπλα. Εδώ δίπλα. Όσον αφορά τώρα την κυβέρνηση που έκανε αυτή τη, προφανώς υλοποίησε μια υπόσχεση που είχε δώσει, τι να πούμε. Τι να πούμε. Μετά όλα τα επιδόματα, όλα αυτά που δίνονται για επέτες, ζητιάνους και δεν ξέρω τι άλλο, είναι πολύ περισσότερο, χρωματίζονται πλέον ως φάρσα με κίτρινα χρώματα. Όχι σαν τα μυθικά κίτρινα ρωμαϊκά κεριά που δεν σβήνανε ποτέ, σαν κάτι άλλο κίτρινο, το οποίο είναι αρκούντος αποθητικό.

Θα δούμε σε λίγο στο επόμενο ημίωρο, στην έναρξη του επόμενου ημίωρου, τι λέει και η εφημερίδα Δημοκρατία, η οποία υποστηρίζει ότι υπάρχουν έντονες αντιδράσεις από πιστούς και από τον κλήρο. Τον κλήρο εννοεί τον κοσμικό, δηλαδή τους ανθρώπους, τους ιερείς, τους απλούς, οι οποίοι δεν παίρνουν τίποτα. Ούτε ένα ευρώ αύξηση. Μόνο οι τιτουλάροι παίρνουν αύξηση.

Ωραίες λοιπόν οι προτεραιότητες της κυβέρνησης, δεν μπορούμε να πούμε, ξέρει τι κάνει, ξέρει που στοχεύει. Άλλωστε εδώ που τα λέμε και χωρίς να θέλουμε να θίξουμε το γεγονός της πίστεως, που για πολλούς ανθρώπους είναι ειλικρινές και τους βοηθάει κιόλας. Έτσι, ψυχολογικά κατά κύριο λόγο. Μην πιάσουμε τώρα την πραγματιστική της διάσταση, γιατί θα πάμε αλλού. Ξέρει λοιπόν που ποντάρει σε δογματικούς. Ποντάρει δηλαδή σε ανθρώπους που δέχονται κάτι ως αλήθεια χωρίς να το εξετάζουν. Και πόσο είναι αυτή στην Ελλάδα, έχουμε πει πολλές φορές, το είχε γράψει και πολύ ωραία, το είχε περιγράψει το είδος αυτό και τι το χαρακτηρίζει, ποιες παραμέτρους το διέπουν ο κύριος Κοτάκης στην Εστία, ο γνωστός δημοσιογράφος και έγκριτος. Λοιπόν, εξαχρεωμένοι, εξαγορασμένοι και βολεμένοι. Και χριστιανοί βέβαια, ενίοτε. Ενίοτε, γιατί άλλο να δηλώνεις και άλλο να είσαι.

Και για να το κλείσουμε πριν πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, από ό,τι θυμάμαι από τα λίγα που έχω διαβάσει περί του ιδρυτή της χριστιανικής θρησκείας, του ιδρυτού της χριστιανικής θρησκείας, ναι, εμείς τα έχουμε διαβάσει, άλλοι δεν τα έχουν διαβάσει, που υποτίθεται τον πιστεύουν κιόλας. Λοιπόν, πιστεύουν δηλαδή ότι ήταν θεϊκή ύπαρξη, αυτό εννοώ. Ο άνθρωπος υπήρξε προφανώς. Υπήρξε και δίδαξε. Και μεταξύ των διδαγμάτων που έκανε, αν θυμάμαι καλά, ήταν και κάτι που έκανε με τους εμπόρους στο ναό του Σολομώντα. Κατά το ένα Ευαγγέλιο βέβαια, πήγε και τους έδιωξε κακήν κακός, γιατί εξεφτέλιζαν μέσω των χρημάτων, μέσω της οικονομικής δηλαδή δραστηριότητάς τους στο ναό. Ναι, ο Ιησούς από τη Ναζαρέ το έκανε αυτό. Έτσι. Σήμερα άμα ερχότανε και πήγαινε σε καμιά Μητρόπολη να δούμε τι θα έκανε. Πραγματικά, και διάβαζε βέβαια ο άνθρωπος σε ρεπορτάζ ότι υπήρξε αυτή η αύξηση. Και πριν να κλείσουμε για διαφημίσεις, μην διανοηθεί κάποιος να πει ότι γιατί τι κάνουν οι καθολικοί, τι κάνουν οι άλλοι. Η καθολική εκκλησία τους πληρώνει η ίδια. Έχει έσοδα και τους πληρώνει η ίδια τους ιερείς της. Σε όποιο επίπεδο. Και τον Πάπα. Ο οποίος Πάπας δεν πληρώνεται, βέβαια αποζημιώνεται. Λοιπόν, καμία σχέση. Καμία σχέση. Ακόμα και άλλες Ορθόδοξες, δηλαδή άλλες χώρες που έχουν την Ορθόδοξη θρησκεία ως βασική, ως κύρια, η ίδια η οργανωμένη εκκλησία πληρώνει τους υπαλλήλους εισαγωγικά που έχει. Λοιπόν, όχι όπως εδώ. Κρατικοδίαιτο και αυτό λοιπόν. Κρατικοδίαιτη πίστη θα μπορούσε να είναι ο τίτλος μιας μελέτης για την ψυχοσύνθεση αλλά και την δραστηριότητα όχι μόνο των ταγών αλλά και των ταγωμένων. Σε λίγο πάλι μαζί.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: 40 καταστήματα Ήρων και η γιορτή συνεχίζεται στην Τρίπολη. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην οδό Τάσου Σεχιώτη 32 και Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 1 την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 9 κερδίζετε δώρα στον τροχό της τύχης και μπαίνετε στην κλήρωση για ένα iPhone 17 και 1000 δώρο επιταγές ενέργειας αξίας 50 ευρώ. Σας περιμένουμε. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepair.gr.
3: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόλιου μόνο 12,98 το κιλό. Μπριζόλες Χοιρινές μόνο 5,98 και κοντοσούβλι κοτόπουλο μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων τυρί Feta Pop μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
7: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
6: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
8: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
9: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
10: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.

Πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Λοιπόν, προαναγγείλαμε ουσιαστικά τι προτάσει η Εφημερίδα Δημοκρατία ως πρώτο θέμα. Αυξήσεις πρόκλησης στους αρχιερείς. Διπλασίασαν το μισθό τους ενώ οι απλοί ιερείς παίρνουν ψίχουλα. Καλά, αυτό είναι δικό τους θέμα βέβαια. Εσωτερικό, να το λύσουν μεταξύ τους. Σύμφωνα με έρευνα της Δημοκρατίας, οι αποδοχές τους είναι πλέον υψηλότερες ακόμα και από ανώτατους δικαστικούς και στρατιωτικούς, τη στιγμή που οι ιερείς αλλά και οι άλλοι μισθωτοί αμείβονται με μισθούς που δεν επαρκούν για να βγάλουν το μήνα. Σύμφωνα με το γνωστό αφήγημα. Που είναι και αλήθεια, βέβαια, είναι πολλοί. Έντονες αντιδράσεις πιστών και κλήρου. Δεν βλέπουμε. Εμείς δεν έχουμε δει αντιδράσεις πιστών και κλήρου. Θα ήταν και λίγο παράξενο. Δεν παρακολουθούμε πιστούς και κλήρου. Αυτό γι' αυτό το λέμε. Δεν τους ακολουθούμε στα social. Ζήτησε η Εκκλησία τη συγκεκριμένη ρύθμιση ή είναι κυβερνητική πρωτοβουλία? Ποια είναι τα κριτήρια, ρωτάει η εφημερίδα. Αν η κυβέρνηση θέλει να ενισχύσει τον κλήρο, γιατί απέκλεισε τους ενοριακούς ιερείς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη? Μήπως η απόφαση αυτή οδηγεί τελικά στη στοχοποίηση των ιεραρχών?

ευρώ έχετε χάσει τα 5. Έχετε 100 ευρώ στην τσέπη σας, 95 ευρώ έχετε. Είναι η αγοραστική τους αξία δηλαδή. Έτσι. Ελεύθερος τύπος. Τα μηνύματα Μητσοτάκη σε πολίτες και κόμματα. Γαλάζια αυτοδυναμία στην κάλπη του 2027. Ο καθένας μπορεί να ονειρεύεται ό,τι θέλει. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με... ξέρετε τι. Η υποκρισία της αντιπολίτευσης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ναι, ναι, παιδιά, ναι. Συνταγματική αναθεώρηση το βαφτίσαμε αυτό το... την επαναφορά στο 52 εν μέρη. Πανηγυρική λειτουργία από τον Πάπα στο αρχιτεκτονικό θαύμα του Γκαουντί. Πρόκειται για τη Σαχράδα Φαμίλια, την ιερή οικογένεια, δηλαδή την εκκλησία, η οποία είναι ένα έξοχο δείγμα μοντερνισμού στην... ή νεομοντερνισμού, αν θέλετε, στην αρχιτεκτονική. Μετά από 144 χρόνια ολοκληρώθηκε η Σαχράδα Φαμίλια. Γιατί πήρε τόσο πολύ? Καταρχάς γιατί ο Γκαουντί την έφτιαχνε μόνος του στην αρχή ουσιαστικά ο άνθρωπος. Και μάλιστα έτσι βρήκε, έτσι έφυγε και από τη ζωή. Είχε πάει να δουλέψει στην εκκλησία. Πήγε να περάσει απέναντι στον δρόμο, ήταν γέρος ήδη, ήταν αρκετά ηλικιωμένος και το χτύπησε ένα τρόλεϊ, ένα μέσο μαζικής μεταφοράς τέλος πάντων, και πέθανε από τα τραύματά του ο Αντώνιο Γκαουντί. Τώρα βέβαια, για να πούμε την αλήθεια, να είμαστε και ειλικρινείς, εμείς στην Βαρκελόνη όταν είχαμε πάει, είδαμε καλύτερες εκκλησίες από τη Σαγράδα Φαμίλια. Η Παναγία των Βράχων, ας πούμε, μας άρεσε περισσότερο και κολούσε περισσότερο με την έννοια του, την ουσιαστική έννοια του χριστιανισμού, την πνευματική του έννοια. Αλλά οπωσδήποτε και η Σαγράδα Φαμίλια είναι εντυπωσιακή, γιατί θυμίζει παραμύθι εν μέρη. Βέβαια, στο Πασόκ τα εσωκομματικά όργανα, στο Μπέλφαστ συνεχίζεται το πογκρόμ, σε εισαγωγικά, έτσι έχει ονομαστεί από τα διεθνή μέσα, κατά μεταναστών. Παρότι είναι πολύ άσχημη λέξη και με πολύ, πολύ φορτισμένη ιστορικά το πογκρόμ. Η εφημερίδα Τα Νέα. To the future of our nation's heart and soul. Πανελλαδικές οι πρώτες εκτιμήσεις. Πέφτουν οι βάσεις. Ωραία. Εντάξει. Πρώτο επιστημονικό πεδίο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, όλα κάτω. Η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από δύο ταχύτητες. Μαθήματα με αυξημένη δυσκολία που βάζουν φρένο στους αριστούχους και μαθήματα με σαφήνεια που επιτρέπουν καλές επιδόσεις. Υπολογίζεται πως θα υπάρξει μια πτώση στα ρετυρέ των σχολών, ενώ στις λιγότερο δημοφιλείς μεταβολές είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαρακτήρισε τον Νετανιάχου αντισημίτη. Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε τον Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα. Και να δούμε θα... Αλλά ο Ερντογάν τον προειδοποίησε να μην κάνει τέτοιες αξιολογικές κρίσεις, ή μάλλον θα είπε κοίτα ποιος μιλάει. Ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο γνωστός και μη εξαιρεταίος Χακάν Φιντάν, έχουμε πει πολλές φορές για τον Χακάν Φιντάν, πρώην υπεύθυνος της ΜΙΤ, της Μυστικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Τουρκίας, της αντίστοιχης ΕΥΠ δηλαδή, και κατά πολλούς ο διάδοχος του Σουλτάνου, όπως το ονομάζουν κάποια ελληνικά μέσα σε εισαγωγικά φυσικά. Είπε λοιπόν ο κύριος Φιντάν στον δικό μας Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, ότι το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας είναι εσωτερική νομοθεσία της Τουρκίας. Μην ασχολείστε. Τώρα ότι θυγόμαστε κι εμείς, παίζει. Σαν να βγάλουμε εμείς ένα νομοσχέδιο στην Ελληνική Βουλή να ψηφίσουμε, ότι μας ανήκει, ότι διεκδικούμε, ότι η Βόρεια Ήπειρος είναι ελληνική, ας πούμε. Που είναι το κομμάτι το αλβανικό, εννοούμε, έτσι. Κάτι τέτοιο είναι κι αυτό. Που θα ψηφίσει, λέει, τον Οκτώβριο η Τουρκία. Σιγά μην το ψηφίσει, λέμε εμείς. Εκτός ότι δεν έχει καμία νομική ισχύ, το πρόβλημα το δικό μας, εν προκειμένου, είναι ότι οι ίδιοι εμείς έχουμε απεμπολίσει εν μέρη το διεθνές δίκαιο. De facto, όχι de jure, δεν έχουμε κάνει αποκήρυξη του διεθνούς δικαίου επίσημη, με νομικό χαρακτήρα, δηλαδή σε κάποιο διεθνή φόρουμ ή κάτι τέτοιο ή στον ΟΗΕ. Όχι.

στην πράξη το έχουμε επεμπολίσει, εφόσον δεχόμαστε να το παραβιάζει ένα συγκεκριμένο κράτος του οποίου και καλά είμαστε πολύ στενοί συμμάχοι. Συγγνώμη, ένα είπα κράτος, δύο κράτη. Δύο κράτη των οποίων είμαστε στενοί συμμάχοι. Στην Ελληνική Βουλή ακόμα λειτουργεί κατενάτσιο από Μαξίμου για Ντίλιαν Δημητριάδη, πώς προσπαθεί να μπλοκάρει την κλίση του σε ακρόαση για τις υποκλοπές από την αρμόδια επιτροπή. Γιατί προσπαθεί να την μπλοκάρει, τι θα πούνε οι άνθρωποι, γιατί να μην πούνε τι έγινε, να μην μάθουμε επιτέλους λίγο από την αλήθεια, ρε παιδί μου, ένα μικρό κομματάκι, ένα ψήγμα. Όλο καθυστερήσεις, όλο συγκαλύψεις, όλο θα δούμε, δεν υπάρχει λόγος, δεν έχει γίνει τίποτα, είμαστε αθώοι, φταίει το βαθύ κράτος, το κρασί ήταν παλιό και το χαβιάρι ήταν μαύρο. Και νέα παρέτηση και τρίτο γενικό γραμματέα έκαψε το κύκλωμα στην πολεοδομία. Και βλέπουμε, we are counting, απαριθμούμε παρετήσεις με αυτή την κυβέρνηση και την προηγούμενη. Και πληθωρισμός. Γιατί το μοσχάρι ακρίβηνε κατά 17,6%. Καλά, για ευνόητους λόγους στην Ελλάδα θα ακρίβηνε, θα ήταν πιο ακριβό το μοσχάρι.

Λοιπόν, το μακελιό, το κεντρικό του θέμα είναι τόσο γραφικό και με τέτοιο τρόπο παρουσιαζόμενο, που δεν μπορούμε να το αναφέρουμε, ακόμα και αν έχει, αν παρουσία, έχει κάποια ουσία αυτό που λέει. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται είναι τραγικός. Λοιπόν, η αιστεία. Η Ελβετία σε δημοψήφισμα για την εθνική της ταυτότητα. Εμείς, η Ελλάς ως γενέτειρα της δημοκρατίας, κάποιου τύπου δημοκρατίας, παιδιά, εντάξει, το, με αυτό το κλισέ που είναι ψηλό παραμύθι. Πότε θα βάλει τους πολίτες στην εξίσωση? Με ερώτημα αν θέλουν να παραμείνουν 10 εκατομμύρια. Αυτό θα είναι το ερώτημα στους Ελβετούς. Ευρωπαϊκή ατζέντα πλέον το μεταναστευτικό, το αγαθό της ασφαλείας, κρίσιμο για τη συνοχή των δυτικών κοινωνιών.

Η εφημερίδα των συντακτών επιστρέφεται ως απαράδεκτη. Η αντιπολίτευση απέρριψε τον ευτελισμό της συνταγματικής αναθεώρησης από την κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία επέβαλε χθες στη Βουλή την εκκίνηση της διαδικασίας, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί σε χρόνο ρεκόρ και πριν από τη ΔΕΘ. Απαξίωσε ο Πρωθυπουργός να δώσει το παρόν στη συζήτηση. Άγριο σφυροκόπημα από τους πολιτικούς αρχηγούς. Κατήγγειλαν κομματική εργαλειοποίηση από το Μέγαρο Μαξίμου. Τα πλοκάμια της Γαλάζιας, Λερναία Σίδρας, στο ΤΕΕ, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, και στο Υπουργείο Πολιτισμού. Έρχονται και άλλες πολιτικές παραιτήσεις. Πλούσιο παρασκήνιο για το κύκλωμα των πολεοδομιών. Έτσι είναι. Εδώ παρουσιάζει και το κομμάτι του προγράμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, το κόμμα του κ. Τσίπρα δηλαδή, σχετικά με την αντιμετώπιση ακρίβειας. Στη Βόρεια Ιρλανδία, ακροδεξιά έκρηξη βίας, ακροδεξιά χαρακτηρίζεται εδώ, στο Belfast, και λέμε προφανώς είναι ακροδεξιά έκρηξη βίας κατά κάποιο τρόπο, αλλά είναι και πολύ παραπλουστευτικά αυτά να παρουσιάζονται έτσι, γιατί είναι σίγουρο ότι ανάμεσα στους διαδηλωτές στη Βόρεια Ιρλανδία και σε αυτούς που προκαλούν τα επεισόδια και τις καταστροφές εν μέσω διαδηλώσεων είναι και άνθρωποι που δεν είναι ακροδεξιά ακριβώς, αλλά είναι απλώς φοβισμένοι και απελπισμένοι. Στην Αλεξανδρούπολη, ανήλικοι χρυσαυγίτες οργανώνονται και προκαλούν. Να τους απαγορεύσετε τα πατίνια. Η Καθημερινή, προσέξτε εδώ τώρα, πολύ ενδιαφέρον. Άρθρο, παύλα, ρεπορτάζ. Πήραν έγκριση για δάνειο, αλλά δεν βρήκαν σπίτι. Έμειναν εκτός του προγράμματος Σπίτι Μου 2 21.000 δικαιούχοι. Περισσότεροι από τους μισούς δικαιούχους του προγράμματος, η Καθημερινή το λέει, έτσι, δεν το λέει η Εφημερίδα των Συντακτών, ούτε ο ριζοσπάστης, δεν κατόρθωσαν να βρουν κατοικία, άλλη μια ένδειξη ότι το στεγαστικό στην Ελλάδα είναι πρόβλημα προσφοράς και όχι ζήτησης. Από τους 38.000 υποψήφιους αγοραστές που έλαβαν προέγκριση χρηματοδότησης από τις τράπεζες, μόνο 11.000 έχουν ολοκληρώσει την αγορά, εκταμιεύοντας τα ποσά που έχουν εγκριθεί. Άλλοι 6.000 βρίσκονται πολύ κοντά, καθώς έχουν βρει σπίτι που έχει μάλιστα ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Αυτό είναι απαραίτητο, παιδιά, όχι, είναι υποχρεωτικό. Και απομένει να υπογράψουν τα συμβόλαια. Οι υπόλοιποι 21.000 έχασαν την ευκαιρία να γίνουν ιδιοκτήτες, αφού δεν βρήκαν ακίνητο.

Προχωράει με το νομοσχέδιο η Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα, ανεβάζει τους τόνους ο Ερντογάν. Ο μυστηριώδης Γερμανός, στο μικροσκόπιο των αρχών, ο μυστηριώδης Γερμανός. Τα νέα στοιχεία για την υπόθεση της Χαμάς, σχετικά με τις συλλήψεις που έχουν γίνει σε Ελλάδα και Κύπρο. Ο Πάπας ευλόγησε την εμβληματική Σαγράδα Φαμίλια. Και στο κύριο άρθρο, με τίτλο «Μόνο καλές προθέσεις», η εφημερίδα αναφέρει. Εύκολες λύσεις για τον έλεγχο των πιέσεων στις τιμές δεν υπάρχουν. Υπάρχουν όμως ιδέες που αποδείχθηκαν ανεπαρκείς σε μια αγορά όπως η ελληνική, η οποία επιβαρύνεται από στρεβλώσεις και αδιαφάνεια. Μια από αυτές τις ιδέες είναι η διαρκώς αναπαραγόμενη περισυμφωνία κυρίων. Και πολύ καλά κάνει και το θίγει εδώ η εφημερίδα, γιατί γελάει ο κόσμος. Που έχει αποδειχθεί ατελέσφορη. Σόπα. Ο πληθωρισμός δεν καταπολεμείται με αυρότητες και καλές προθέσεις και όχι σύμφωνα με εθνικές συμφωνίες. Και καλά. Αλλά όπως έχουμε πει επανειλημμένα, αγαπητοί ακροατές, τουλάχιστον εμείς το λέμε εδώ πέρα σε αυτή τη συχνότητα, όπως ξεκίνησε, έτσι και πορεύεται η σημερινή ή αν θέλετε η κυβερνήσεις του κ. Μητσοτάκη. Με την επικοινωνία, με την επικοινωνία, με την επικοινωνία. Φροντίζουμε, βελτιώνουμε, θα κάνουμε εθνικές συμφωνίες, θα φτιάξουμε τους δρόμους, τις γέφυρες, τα αντιπλημμυρικά, θα πατάξουμε την ακρίβεια. Έχει πάει πολύ καλά αυτό και το τελευταίο, η τελευταία επιτυχία που θίξαμε και χθες, η ισχύ της Ελλάδας φαίνεται από την οικονομία της. Κόντρα, εφημερίδα Κόντρα τσακίζει την κοινωνία, υποστηρίζει η στεγαστική κρίση, η οποία συνδέεται άρρηκτα και με το δημογραφικό κλπ. Απλησίαστα τα ενίκια ακόμα και στις λαϊκές περιοχές. Αυξήθηκε δραματικά και είναι απλησίαστο το κόστος αγοράς κατοικίας. Επίσης η εφημερίδα Κόντρα υποστηρίζει ότι έρχεται νέο σοκ στην Αντλία τον Ιούλιο. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εκτοξεύει τις τιμές. Πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ο οποίος συνεχίζεται κανονικά και με τον νόμο, σε εισαγωγικά. Και στη Λικοντρασόλα, πορεία στο λαό. Από την Κοκκινιά που είναι συνδεδεμένη με τους λαϊκούς αγώνες, άλλα τα κλισέ αυτά, αρχίζει ο Αλέξης Τσίπρας την πορεία προς το λαό. Η ομιλία του σε εκδήλωση στην Κοκκινιά αποτελεί στην ουσία την αρχή μιας μεγάλης εξόρμησης σε ολόκληρη τη χώρα που θα ολοκληρωθεί με τις εκλογές. Εξάλλου, η Ελλάς είναι το κόμμα που προέρχεται από την κοινωνία και δίνει τη μάχη για την πολιτική αλλαγή που αποτελεί αίτημα της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού. Τώρα ότι προέρχεται από την κοινωνία. Δεν ξέρω αν υπάρχει κόμμα που μπορεί να ισχυριστεί ότι προέρχεται από την κοινωνία. Ούτε το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν μπορεί να το ισχυριστεί αυτό. Στην πραγματικότητα τα κόμματα είναι κάτι διακριτό σε σχέση με την κοινωνία. Ή αν θέλετε, τα κόμματα έχουν τη δική τους κοινωνία. Πάμε και στο Ποντίκι, όπου έχει τον υπέρτιτλο με τους κόκκινους χαρακτήρες σε παρένθεση. Και όμως κινείται, όχι η γη, προφανώς είναι του Γαλιλαίου, το αποδίδεται η φράση αυτή στο Γαλιλαίο, τα μετράει, τα ζυγίζει και τα βρίσκει ελλιπή. Κανένα από τα σενάρια για τον χρόνο των εκλογών δεν καλύπτει απολύτως το Μητσοτάκη. Μεταβλητοί παράγοντες, η απόδοση της οικονομίας και η ανθεκτικότητα των αντιπάλων του. Και έχει τα επιχειρήματα για υπέρ της διεξαγωγής εκλογών το φθινόπωρο που μας έρχεται και υπέρ της διεξαγωγής των εκλογών κανονικά, σε εισαγωγικά ή χωρίς, την άνοιξη του 2027. Για το φθινόπωρο του 2026, πλουσιότερο πακέτο ΔΕΘ, ισχυρότερο δίλημα λόγω παροχών, σιγά τις παροχές παιδιά, πρόληψη νέων σκανδάλων, προσέξτε τώρα επιχείρημα εδώ που είναι αλήθεια όμως, καλά κάνει και το θίγει η εφημερίδα, για να μην βγουν κι άλλα στη φόρα, να προλάβουμε να βγουν κι άλλα στη φόρα. Πιθανή ανετοιμότητα αντιπάλων, βέβαια όλοι έτοιμοι δηλώνουν, εντάξει, οικονομική απόδοση του τουρισμού, το οποίο δεν φαίνεται να πηγαίνει και πολύ καλά. Για πολλούς λόγους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι φταίμε εμείς, φταίει η Ελλάδα γι' αυτό. Και βέβαια κάτι που δεν αναφέρεται εδώ, να μην περάσει άλλο ένας χειμώνας. Άλλος ένας χειμώνας θα είναι και μετά καπάκι εκλογές. Αναγκαστικά πλέον τότε. Θα έχει λήξει θητεία της κυβέρνησης, η τετραετής. Τον Απρίλιο ουσιαστικά πρέπει να γίνουν οι εκλογές για να λήξει θητεία. Βέβαια οι εκλογές είχαν γίνει καλοκαίρι, αλλά εντάξει, τώρα μιλάμε, παίζουμε με τις ημερομηνίες. Summer sky and rest on the breeze.
Τα επιχειρήματα τώρα για να διεξαχθούν οι εκλογές όταν ολοκληρωθεί η θητεία, πέρα από τη θεσμική συνέπεια που αναφέρει εδώ, ποια θεσμική συνέπεια? Πού την έχει δείξει τη θεσμική συνέπεια, δηλαδή για να τη δείξει εδώ? Δουλευόμαστε μεταξύ μας τώρα? Πιθανή ομαλοποίηση αγοράς, αυτό είναι μια πιθανότητα, αν και πολύ δύσκολα. Προώθηση μεταρρυθμίσεων, αυτές που ονομάζει η κυβέρνηση μεταρρυθμίσεις. Εξάντληση πολιτικών αντιπάλων, πότε προλάβουν να εξαντληθούν κιόλας? Άμα το αργήσει πολύ, δεν ξέρω αν το Πασόκ θα υπάρχει όπως είναι τώρα. Δημοσκοπικό αίτημα για σταθερότητα. Δηλαδή, η θεσμική συνέπεια συνδέεται με αυτό. Δηλαδή, θεωρεί ότι η κυβέρνηση θα ωφεληθεί αν κάνει τις εκλογές όταν προβλέπεται και όχι νωρίτερα. Και έχουμε βέβαια και κάποια πράγματα που ακόμα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν. Μεταξύ αυτών και το περίφημο σε εισαγωγικά κόμμα Σαμαρά. Ο ριζοσπάστης δεν ασχολείται με τις εκλογές. Εργαζόμενοι σε κατασκευές, τρόφιμα, ποτά, τουρισμό, ξενοδοχεία. Αγωνιστικός αναβρασμός με απεργιακή κλιμάκωση στις 24 Ιουνίου. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και διαφημίσεις με τους YouTube και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα σε πολύ λίγο.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σε ιδιαίτερα ευχάριστο κλίμα πραγματοποιήθηκε χθες η παράδοση των βεβαιώσεων συμμετοχής στους εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και στους σπουδαστές της ΑΕΚ Τρίπολης, οι οποίοι συμμετείχαν στην άσκηση πολιτικής προστασίας ΕΝΙΑΣ 2026. Συνελήφθη χθες το βράδυ σε τοπική κοινότητα του Δήμου Τρίπολης από αστυνομικούς της ΟΠΚΙ Αρκαδίας, 24χρονος, γιατί στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητες κοκαίνης και ναρκωτικό δισκείο. Σε καταγγελία για μη πρόσληψη λόγων συνδικαλιστικής δράσης προχώρησε το Παναρκαδικό Συνδικάτο Τεχνεργατών Αρκαδίας, αναφέροντας περιστατικό στο οποίο εμπλέκεται ο πρόεδρος του συνδικάτου. Περισσότερα στο arcadia938.gr. Από χθες, σύμφωνα με την ενημέρωση του Δήμου Τρίπολης, έχει τεθεί εκτός λειτουργίας το τουρνικέ στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο. Παρατείνονται έως τις 10 Αυγούστου κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν τεθεί σε τμήμα του Μωρέα και ειδικότερα στην κατεύθυνση προς Σπάρτη, όπου υπάρχει αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας από τη χιλιομετρική θέση 30,8 έως την 31,3. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Δείτε στο arcadia938.gr τα θέματα και τις προτινόμενες λύσεις στα μαθήματα ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία 2 και ναυτικές μηχανές.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον προπονητή τερματοφυλάκων Χρήστο Τσελιόπουλο ανακοίνωσε ο Αστέρας Άκτορ. Ο Ιωάννης Τσιβεριώτης είναι ο νέος πρόεδρος του Πανθυραϊκού μετά τις εκλογές που διεξήχθησαν.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με άστατο καιρό και βροχή το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.

0: Πολάκιμα από τον Κάμαρη. Ο Άλβαρες με δυνατό σουτ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 για τους Αρκάδες. Πολύ ωραία εξέλιξη από τον Αργεντινό αμυντικό του Αστέρα. Να σε βλέπει νικητή, θέλει όλη η Αρκαδία. Κι όπου πας ακολουθεί, και με μπόρες και με κρύα. Τελεί το κόρνερ από τον Μπαρτόλο. Στο πρώτο δοκάρι, η μπάλα καταλήγει στο δεύτερο και ο Ρεγκής με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2 του Αστέρα. Αστέρα
1: μου! Αξέχαστος γάμος.
2: Παραμυθένια βάπτιση.
1: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
2: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
1: Βαλέσεις ΑΕ.
2: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
1: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
2: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
1: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
2: Βαλέσεις ΑΕ.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
1: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
2: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
5: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
6: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
7: You are invited to listen to your favorite type music, where the recorded sound starts its journey from the record groove to your ear.
8: If a husband leaves his wife while the moon is waning, he will not be seen by her again.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, δεύτερη ώρα της ζωντανής εκπομπής του Αρκαδία 938 ASIS ή απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο το κομμάτι. Θα προσέξετε τους στίχους. Εμείς να πάμε στο πρωτοσέλιδο της Political. Αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Ισχυρό μήνυμα Μητσοτάκη.

0: Michael Knight της ασφάλτου.
1: Λοιπόν, τα τρία διλήμματα και σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση. Κύριε Ανάκη, η μάχη που έρχεται δεν είναι απλώς εκλογική, αλλά μάχη ιδεών. Τι, μάχη, ποιον. Α, μου καρφώθηκε μια ιδέα στο κεφάλι που λέμε. Δεν ξέραμε ότι έχετε και ιδέες, αγαπητοί. Πάμε στο ακόμα καλύτερο, το μανιφέστο. Τα ενία στη νέα γενιά. Ο κύριος Κυριανάκης είναι η νέα γενιά. Γαλάζια πανστρατιά για εκλογές και τρίτη τετραετία. Κυριάκος Μητσοτάκης, όσοι από τον καναπέ αφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης, εδώ μιλάει για τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Καραμαλή, πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά. Τι είπε, ποιητική έκφραση. Και συνέχισε στο ίδιο μήκος κύματος, ο θίασος της αντιπολίτευσης, και όχι του αείμνηστου Θόδωρου Αγγελόπουλου, δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Κι άλλο να την εξαντλήσει, δεν εξαντλήθηκε αρκετά 7 χρόνια. Ο κύριος Κυριανάκης, τώρα ο νέος γραμματέας, όπως ήταν γνωστό βέβαια, η μάχη έχει ήδη ξεκινήσει, είπε, και το κόμμα οφείλει να κινηθεί με ψυχολογία νικητή, αποβάλλοντας κάθε ίχνος ητοπάθειας, κρατώντας πάντα ψηλά τη γαλανόλευκη, σικ, να υδρώσουμε τη φανέλα και να βάψουμε πάλι το χάρτη γαλάζιο. Αχ, αυτές οι αναφορές στο ποδόσφαιρο και στα αθλήματα και στις γαλανόλευκες και στους γαλάζιους, που είναι το γαλάζιο, το χρώμα της πατρίδας. Ωραία πράγματα. Ωραίος λαϊκισμός, δεν μπορούμε να πούμε. Ο κ. Μητσοτάκης ήταν πολύ πιο ενδιαφέρον. Ήταν πολύ πιο ενδιαφέροντα αυτά που είπε, γιατί είχε μια εσάνς δημιουργίας, μια εσάνς ποιήσεως. Λοιπόν, ας πάμε και στην One Voice. Ήρθε η ώρα να κρυθούν οι τραπεζίτες, λέει η One Voice, με τα κοράκια σε εισαγωγικά ή με την κοινωνία. Βέβαια αναφέρεται στη σχέση των τραπεζών με τα funds, έτσι, όχι ότι οι τράπεζες οι ίδιες ουσιαστικά δεν θέλουν να εφαρμόσουν το νόμο Κατσέλη, ας πούμε. Τα funds είναι το θέμα. Και non-paper, στήλη non-paper. Το Άγιο Όρος ψηφίζει Μαρία Καριστιανού. Και ο Μητσοτάκης πανικόβλητος μοιράζει λεφτά στην ηγεσία της Εκκλησίας. Καλά τώρα, δεν νομίζουμε ότι αυτό είναι το θέμα. Εθνικός κήρυκας. Για να μην λέμε ότι συμβαίνει μόνο εδώ. Σε υψηλό τριετίας ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ το Μάιο, κύριος λόγος η εκτόξευση των τιμών στα καύσιμα, προφανώς, λόγω του πολέμου. Προσέξτε, ο πληθωρισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες στις τιμές καταναλωτή αυξήθηκε κατά 4,2% μέσα σε ένα μήνα. Βέβαια, μιλάμε για τελείως διαφορετικά δομημένη οικονομία. Δεν είναι κρατικό διέτη η οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Και νέες αποκαλύψεις για το κύκλωμα στις πολεοδομίες.

Για να δούμε τι λέει κυβωτός Ορθοδοξίας για το θέμα της αυξήσεως. Α, δεν λέει τίποτα απολύτως. Μάλιστα. Λέει ότι τα Ιεροσόλυμα είναι σε αδιέξοδο. Ο Ιερολοσίμων Θεόφιλος στην Αθήνα για την οικονομική δυσπραγία του Πατριαρχείου. Συναντήσεις με Ιερώνυμο, Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Βέβαια το έχει γράψει έτσι, πτευδημοκρατίας. Ρε παιδιά, ξεχωρίστε το λίγο. Και τι του απάντησε ο Αρχιεπίσκοπος, ο Σεβασμιότατος βέβαια. Παναγιώτατος, δεν ξέρω πώς το λέμε εμείς, δεν το λέμε Παναγιώτατος. Παναγιώτατος είναι ο Πάπας και ο Οικουμενικός. Τέλος πάντων, τι του είπε ο Ιερώνυμος? Χατάκι, κανόνισε και εσύ τη δυσπραγία του Πατριαρχείου. Μας δουλεύεις? Απογευματινή αυστηρή απάντηση Μητσοτάκη στο Σαμαρά. Έχει αυτή την ατάκα με τα ήρεμα νερά. Και επίσης η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ την ψυχή της. Αγαπητέ κύριε Πρωθυπουργέ, δεν ξέραμε ότι είχατε. Το μήνυμα της Μονής Κάλπης για αυτοδυναμία και επίθεση στο θίαστο της αντιπολίτευσης. Οι δύο θίασοι πηγαίνανε αντάμα μες στο δρόμο. Το ποιος θα πουλήσει περισσότερο, ποιο μπουλούκι θα πάρει περισσότερες, θα κόψει περισσότερα εισιτήρια, θα το δούμε πιθανότατα το φθινόπωρο. Και για να είμαστε, να μην παρεξηγηθούμε πάλι, για πολλωστή φορά μάλλον, λοιπόν, είναι εντελώς διαφορετικό να είσαι μπουλούκι και να διοικείς και εντελώς διαφορετικό να είσαι μπουλούκι και να διεκδικείς να διοικήσεις. Υπάρχει μια διαφορά. Από την άλλη, όπως επίσης έχουμε ξαναπεί, δεν είναι η στόχευση οι επόμενες εκλογές κάποιων, είναι οι μεθεπόμενες εκλογές. Η Ελεύθερη Ώρα λέει κάτι παράξενο εδώ τώρα. Έγινε χριστιανός ο πορθητής της πόλης λίγο πριν πεθάνει. Είναι θαμμένος στο ναό των Αγίων Αποστόλων στην Κωνσταντινούπολη. Έλληνας Πόντιος είναι και ο εξισλαμιστής Ταγί Περντογάν που απειλεί το Ισραήλ με αφανισμό. Ό,τι να είναι, λέει εδώ η Ελευθερή Ώρα. Ο Μωάμεθ ο δεύτερος ο πορθητής δεν έγινε χριστιανός λίγο πριν πεθάνει. Δεν ξέρουμε που το είδαν αυτό. Ο ναός των Αγίων Αποστόλων έχει γίνει τζαμί. Γι' αυτό και είναι θαμμένος. Είναι σε ένα χώρο όπως είναι ο Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής. Είναι και αυτός μέσα σε μια πρώην εκκλησία που είναι τζαμί. Έγινε τζαμί ο χώρος. Γιατί είναι ιερός χώρος, έτσι κι αλλιώς οι μουσουλμάνοι δεν έχουν θέμα με τους ιερούς χώρους. Τους αναγνωρίζουν και των χριστιανών τους ιερούς χώρους. Εδώ αναγνωρίζουν και την Παναγία, τη μητέρα του Ιησού. Τον ίδιο τον Ιησού τον αναγνωρίζουν ως προφήτη, αλλά δεν τον αναγνωρίζουν ως γιο του Θεού. Γιατί ο Θεός είναι ο Αλλάχ. Και ο βασικός του προφήτης είναι ο Μωάμεθ. Ο Ιησούς είναι και αυτός προφήτης όμως για τους μουσουλμάνους. Λοιπόν, ο Μωάμεθ βρίσκεται σε χώρο που έχει γίνει. Μετατραπεί σε μουσουλμανικό ιερό χώρο από χριστιανικό και είναι και ιερός χώρος για τους μουσουλμάνους, όπως όλοι οι χώροι όπου είναι θαμμένοι, που βρίσκονται σουλτάνοι, είναι ιεροί χώροι για τους Τούρκους εν προκειμένου μουσουλμάνους. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πού τα είδε αυτά η Ελεύθερη Ώρα, αλλά έχουμε πει ότι τους έχουμε ζητήσει, μόνο email δεν τους έχουμε στείλει, να μας στείλουν από αυτό που παίρνουν και δεν μας το στέλνουν. Τι να κάνουμε τώρα κι εμείς. Κοινωνία άνω κάτω. Τρία εγκλήματα συγκλονίζουν το Πανελλήνιο. Τίποτα δεν συγκλονίζει το Πανελλήνιο. Το παρακολουθεί και τρώει popcorn, αγάπητοι. Και αφού έχουμε από πάνω αυτό, από κάτω παγανιστικός. Συμπληρώθηκαν 2.349 χρόνια από το θάνατό του. Εντάξει ρε παιδιά, δεν τα λες και κάτι το ας πούμε εμβληματικό. Να είχαν συμπληρωθεί 2.000 χρόνια, να το καταλάβουμε. 2.500 χρόνια, ναι. 2.349 χρόνια, εντάξει. Δάκρυσε, σε εισαγωγικά, ο Μέγας Αλέξανδρος και έχει ένα άγαλμα που να του βγαίνει, που είναι υποτίθεται του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά δεν ξέρουμε πού ακριβώς είναι αυτό το άγαλμα και αν υπάρχει, να σας πούμε την αλήθεια. Και πέφτει κάτι από το μάτι, από το ένα μάτι, το αριστερό του αγάλματος, κάτι σαν, σαν να πάνε να το βάψεις με διορθωτικό, κάτι τέτοιο. Βλέποντας την παγκόσμια αυτοκρατορία του διαλυμένη, α, τώρα δάκρυσε.
η αυτοκρατορία του δεν διήρκεσε σχεδόν καθόλου μετά το θάνατό του. Τώρα δάκρυσε. Τις περιοχές που κατέκτησε να φλέγονται από πολέμους, ενώ αυτός τις κατέκτησε χωρίς πολέμους, ας πούμε. Δεν έκανε πολέμους. Δεν έκαναν μετά οι διάδοχοι του στην ελληνιστική περίοδο πολέμους. Συνεχώς πολέμους έκανε. Το όραμά του για την ένωση στον πολιτισμό να έχει χαθεί, όχι απαραίτητα, και τον ελληνισμό βυθισμένο σε παρακμή, διαιρεμένο σε κόμματα που ξεπούλησαν τη Μακεδονία. Ότι εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα κακής, θα λέγαμε, φαντασιοπληξίας. Γιατί υπάρχει και καλή, θα μου πείτε.

Ναυτεμπορική, άναψε κόκκινο για τον υψηλό πληθωρισμό. Ποιες είναι οι βασικότερες αιστείες πληθωριστικών πιέσεων? Για δεύτερο συνεχή μήνα πάνω από το 5%, στο 5,2. Πώς αντιδρά το Υπουργείο Ανάπτυξης? Θα σας λέγαμε τώρα πώς αντιδρά. Τώρα, γιατί έχουμε πληθωρισμό? Φαντάζομαι ότι τον βλέπετε, αλλά δεν καταλαβαίνετε γιατί ακριβώς, ποια προϊόντα δηλαδή, ποιες διαδικασίες οικονομικής δραστηριότητας οδηγούν σε αύξηση του πληθωρισμού. Οι τιμές των ενεργειακών προϊόντων, προφανώς. Οι υπηρεσίες, κυρίως αυτές που συνδέονται με τον τομέα της στέγασης, καθώς και τα τρόφιμα, όθησαν τον πληθωρισμό του Μαΐου στο 5,2. Το Μάιο του 25, που δεν θα θυμάστε, είχαμε 2,5% μόλις πληθωρισμό. Έχει διπλασιαστεί ο πληθωρισμός μέσα σε ένα χρόνο. Και η εξέλιξη αυτή οδήγησε, όπως σε άμεση κινητοποίηση, τον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, ο οποίος προχώρησε σε διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους της αγοράς, αναζητώντας την επίτευξη μιας εθνικής συμφωνίας για μείωση των τιμών σε βασικά είδη, μια συμφωνία ή μάλλον μια διαδικασία, την οποία ήδη κριτήκαρε και καλά έκανε η εφημερίδα Καθημερινή, λέγοντας ότι αυτά δεν είναι λύσεις.

Ερχόμαστε τώρα σε τοπικές εφημερίδες. Καταρχάς σε άλλες περιφερειακές ενότητες, θα φτάσουμε γρήγορα και στην δική μας. Λακωνικός τύπος. Κεραυνή Σπυρόπουλου για Άγιο Βασίλειο και Πελάνα. Αποκαλυπτικός και αιχμηρός ο έγκριτος καθηγητής αρχαιολόγος. Τέλος πάντων τώρα, εντάξει. Κερδίζει έδαφος, συγγνώμη, η Πελοπόννησος στην αγορά εξοχικών. Η ακτινογραφία της αγοράς πολυτελούς δεύτερης κατοικίας. Στροφή υποψήφιων αγοραστών και στη Λακωνία. Εντάξει, είναι και καλύτερες οι τιμές. Και μαϊμού λογιστές. Αφού λέτε μαϊμού, δεν χρειάζεται να βάλετε το λογιστές εισαγωγικά, αγαπητοί. Μαϊμού λογιστές, έτσι. Όχι μαϊμού εισαγωγικά λογιστές. Ή λογιστές εισαγωγικά ή μαϊμού λογιστές χωρίς εισαγωγικά. Ή το ένα ή το άλλο θα κάνετε. Δεν μπορεί να τα κάνετε και τα δύο. Λοιπόν, εξαπάτησαν ηλικιωμένο στην ουσία σε χωριό της Σπάρτης. Άμεση εξιχνίαση με σύλληψη στην Τραπεζοντή. Ελευθερία της Καλαμάτας. Με αργούς ρυθμούς το ελεκομικό μητρό. Το παράξενο θα ήταν να πάει με αργούς. Η έλλειψη προσωπικού φρενάρει τις διαδικασίες εγγραφής ελαιοπαραγωγών. Και με μια χαρακτηριστική φωτογραφία μάλλον συνοδεύεται το επόμενο το ρεπορτάζ της εφημερίδας για την εικόνα σκουπιδότοπο, όπως λέει, δίπλα στον Έδοντα. Ποταμός είναι αυτός. Στο χώρο που προβλέπεται να γίνει το περιβαλλοντικό πάρκο. Έτσι σου λέει, για να βελτιωθεί Άρδιν μετά. Από σκουπιδότοπο σε περιβαλλοντικό πάρκο. Άλλωστε εδώ που τα λέμε, αν το καλοσκεφτούμε, αγαπητοί ακροατές και ηχοματερές, ένα περιβαλλοντικό πάρκο δεν είναι? Σύμφωνα με την αντίληψη την ελληνική βέβαια για περιβαλλοντικό πάρκο. Μεσσηνιακός λόγος. Μεγάλη συγκέντρωση και πορεία συνταξιούχων χθες το πρωί στο κέντρο της Καλαμάτας. Από Μεσσηνία, Λακωνία, Αρκαδία, Αργολίδα και Κορινθία. Ζήτησαν άμεση επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης και άλλα. Μπορεί και να την πάρετε. Δεν το νομίζω. Εδώ που τα λέμε δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά φυσικά καλά κάνουν και διαμαρτύρονται.

Ο πρωινός Μοριάς, μερίς εφημερίδα της Αρκαδίας. Πρώτο θέμα, ανοίγει ο φάκελος, σε εισαγωγικά, της συνταγματικής αναθεώρησης. Καλά παιδιά, εντάξει. Βαλκάνια σε ευρωπαϊκή τροχιά και αλλάζει το τοπίο στην περιφερειακή τηλεόραση. Ένα νομοσχέδιο που φιλοδοξεί να κλείσει μια κρεμότητα σχεδόν τριών δεκαετιών για τη λειτουργία της περιφερειακής τηλεόρασης εισέρχεται στην τελική ευθεία. Η κυβέρνηση κάνει λόγο για θεσμική τομή που ενισχύει τη διαφάνεια, τις ανεξάρτητες αρχές και την ποιότητα του τηλεοπτικού προϊόντος, ενώ η αντιπολίτευση διατηρεί σοβαρές επιφυλάξεις εν ώψη της συζήτησης και ψήφισης του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής. Φυσικά αυτό θα το δούμε με λεπτομέρεια όταν με το καλό ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή και μπει προς έγκριση, προς ψηφοφορία. Η έγκριση του είναι σίγουρη.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω ρε φίλε.
3: Το ξέρω αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
4: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το κρεοπολείο πηγή. Κρεοπολείο πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: 40 καταστήματα Ήρων και η γιορτή συνεχίζεται στην Τρίπολη. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην οδό Τάσου Σεχιώτη 32 και Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 1 την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 9 κερδίζετε δώρα στον τροχό της τύχης και μπαίνετε στην κλήρωση για ένα iPhone 17 και 1.000 δώρο επιταγές ενέργειας αξίας 50 ευρώ. Σας περιμένουμε. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
8: Την 3η 23 Ιουνίου το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η 23 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
9: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Ωράρι λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, τελευταίο μέρος και της σημερινής εκπομπής. Ακούτε ζωντανά την εκπομπή ACS απ' έξω από τον Αρκαδία 938. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Ερχόμαστε στη δική μας ενημερωτική ιστοσελίδα arkadia938.gr, που μπορείτε μεταξύ άλλων να δείτε και να διαβάσετε. Τα θερμά ευχαριστήρια από το Δήμο Τρίπολης στους εθελοντές για την προσφορά τους στην άσκηση για την πολιτική προστασία ενίας 2026. Χαρακτηριστικές φωτογραφίες. Όπως πάντα, πλούσιο αστυνομικό ρεπορτάζ, τοπικό και όχι μόνο. Συνεχίζεται η ενημέρωση πολιτών για την πολιτική προστασία με πάρα πολύ μικρή προσέλευση πολιτών, η αλήθεια είναι. Σοβαρή καταγγελία από το Παναρκαδικό Συνδικάτο Τεχνεργατών Οικοδόμων, μη πρόσληψη λόγω συνδικαλιστικής δράσης. Το τουρνικέ στο ΔΑΚ Τρίπολης τέθηκε εκτός λειτουργίας. Πιθανώς να είναι μια προαναγγελία της συναυλίας του Νίκου Οικονομόπουλου, δεν ξέρω. Φυσικά και τα σημερινά θέματα των πανελλαδικών όσον αφορά τους αποφύτους των επαγγελματικών λυκείων, θέματα και προτινόμενες λύσεις. Και πολλές ανακοινώσεις βέβαια σε σχέση με πολιτιστικές εκδηλώσεις, δράσεις κτλ. Που ως γνωστόν αυτή την περίοδο τώρα τη θερινή είναι σε υψηλό. Κινούνται σε υψηλούς ρυθμούς. Πήγαμε να πούμε υψηλό επίπεδο, αλλά αυτό είναι λίγο υποκειμενικό. Τώρα, τι γίνεται με τον καιρό, θα αρχίσετε πάλι την γκρινιά, θα βρέξει σήμερα. Εχθές που δεν έβρεξε, πρέπει να πούμε, ήταν χειρότερο. Δηλαδή, εκείνη η ώρα που ήθιστε να βρέχει, αυτή την περίοδο τουλάχιστον, στην Τρίπολη και άλλες χρονιές το έχουμε δει. Και δεν έβρεξε χτες, αλλά ήταν μουντός ο καιρός, κλειστός. Ήταν πολύ χειρότερες οι συνθήκες. Υπήρχε ένας εγκλωβισμός της ζέστης στο έδαφος, στην ατμόσφαιρα αν θέλετε, και δεν έβρεξε κιόλας. Όχι ότι όταν βρέχει υπάρχει η αίσθηση της δροσιάς, ίσα-ίσα, αλλά τέλος πάντων είναι καλύτερα να βρέχει, κατά την ταπεινή μας άποψη. Σήμερα θα βρέξει λοιπόν.

βράδυ της Τρίτης στο Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης. Ο κύριος Αγγελάκος έκανε μια ανάρτηση θέλοντας να δώσει κάποιες διευκρινήσεις σχετικά με το περίφημο σε εισαγωγικά έργο στη Μουρτζιά, το οποίο δεν έπρεπε να έχει χρηματοδοτηθεί από εκεί που χρηματοδοτήθηκε, και τώρα υπάρχει μια διαδικασία επιστροφής των χρημάτων. Το κράτος δηλαδή ζητάει από το Δήμο Τρίπολης να επιστρέψει τα χρήματα, γιατί αυτός εκτέλεσε το έργο. Ουσιαστικά ήταν ένας από τους που εμπλέκονται. Βέβαια, ο Δήμος Τρίπολης έχει προσφύγει κατά της απόφασης, θεωρώντας ότι δεν έχει καμία ευθύνη. Ούτε ο Δήμος, ούτε η ΔΕΙΑΤ που ήταν αυτός που έκανε το έργο μέσω του TAP-TOK, έτσι, μέσω της TAP-TOK, της αναπτυξιακής εταιρείας. Ως δημότης της Τρίπολης, αναφέρει ο κ. Αγγελάκος, αρνούμε να πληρώσω έργο του Δήμου Τρίπολης που απεντάχθηκε επειδή εξυπηρετεί ιδιώτες, αφού η Μουρτζιά δεν είναι οικισμός. Έπρεπε να είναι οικισμός, δεν είναι, και γι' αυτό και μετά απεντάχθηκε. Δυστυχώς όμως, από τη στιγμή που βγήκε η απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης, το χρέος είναι υπαρκτό. Έχει και σχετικό έγγραφο εδώ, και έτσι θα αναγκαστούμε να πληρώσουμε 319.000 ευρώ. Εσείς το δέχεστε? Προφανώς αυτό απευθύνεται και στους πολίτες, όχι μόνο στη Δημοτική Αρχή. Εύχομαι πραγματικά να μην ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα έργα 500.000 ευρώ περίπου, αλλά πολύ φοβάμαι πως θα πληρώσουμε και αυτά. Αναγκάζομαι στην ανάρτηση αυτή γιατί από τα δημοσιεύματα δεν έγινε αντιληπτό. Εδώ μας τη λέει κιόλας. Με την καλή έννοια. Τι ακριβώς δεν έγινε αντιληπτό? Δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Όλοι βάλανε, όλοι οι συναδελφοί και εμείς βάλαμε, ότι απεντάχθηκε το έργο και ότι ζητήθηκε να επιστρέψει ο Δήμος 319.000 ευρώ. Αυτό όλοι το βάλαμε. Τι θέλετε, να το βάλουμε με bold, να το βάλουμε τίτλο? Δεν βάζουμε τέτοιους τίτλους. Δεν βάζουμε τίτλους σε ένα θέμα όταν έχουμε μέσα 10 θέματα. Το θέμα είναι, ο τίτλος θα είναι γενικός ή θα είναι κάτι άλλο, ή μπορεί να είναι ατάκα ο τίτλος. Δεν μπορούμε να βάζουμε 350 θέματα για θέματα τα οποία έχουν θυγεί επανειλημμένως και για τα οποία υπάρχει ακόμα προσφυγή του Δήμου Τρίπολης. Εάν η προσφυγή δεν γίνει αποδεκτή και θεωρήσει το κράτος ότι όντως ο Δήμος Τρίπολης ευθύνεται, η ΔΕΙΑΤ εν προκειμένου, ευθύνεται για το ότι το έργο έγινε με παράνομο τρόπο, τι λέτε, θα το βάλουμε? Ότι θα πληρώσουν, ότι ο Δήμος Τρίπολης θα χρεώθηκε 319.000 ευρώ. Το άλλο το θέμα όμως, γιατί δεν το θίγεται με τα πρόστιμα για τις χωματερές? Τα οποία πρόστιμα για τις χωματερές δεν παίζουν ρόλο, που είναι υψηλότερα συνολικά από 319.000 ευρώ και 500.000 που λέτε. Είναι υψηλότερα τα πρόστιμα για τις χωματερές, γιατί είναι ευρωπαϊκά πρόστιμα. Αυτό δεν παίζει ρόλο όμως, έτσι. Εκείνα δεν, και μάλιστα πρόστιμα τα οποία δεν μπορεί να προσφύγει ο Δήμος. Τα πρόστιμα αυτά είναι απολύτως δικαιολογημένα και καλώς το επιβάλλονται του Δήμου Τρίπολης, και δεν είμαστε κατά του Δήμου Τρίπολης, καλώς το επιβάλλονται, γιατί είναι θέμα περιβαλλοντικό. Τι κάνουμε τώρα? Το ίδιο γίνεται με άλλες πόλεις στην Ελλάδα που έχουν χωματέρες, όπως η πόλη Καλαμάτας. Και δεν είναι το θέμα ποιος δήμαρχος ευθύνεται για τις χωματέρες. Όλοι κάνανε χωματέρες. Τώρα βέβαια σιγά σιγά αρχίζει κάποια διαδικασία αποκατάστασης προς ώρα στο πλάτωμα, και μετά θα δούμε τι θα γίνει και με τον Άγιο Βλάση. Εκεί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και επίφοβα κάθε καλοκαίρι, κυρίως το καλοκαίρι. Υπάρχουν και περιπτώσεις πυρκαγιάς που ευτυχώς έχει αντιμετωπιστεί παλαιότερα. Στην Αγία Τριάδα τι θα γίνει, τι θα γίνει στο Μεγαβούνι και από εδώ και από εκεί. Τα έχουμε μοιράσει τα σκουπίδια μας μια χαρά. Αυτό δεν φαίνεται να σας πειράζει όμως. Κανέναν. Δεν σας ενοχλεί. Το θέμα είναι ποιος ευθύνεται. Ποιος ευθύνεται? Λες και δεν ευθύνονται. Λες και ήταν άλλοι πριν. Λες και δεν είναι οι ίδιοι διαχρονικώς. Δεν ακολουθούνται οι ίδιες πρακτικές. Και βέβαια πάντα υπάρχει και δικαιολογία. Και τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Αυτή η δυνατότητα μας δίνεται. Αυτό θα κάνουμε. Τώρα. Όπως λοιπόν πολύ σωστά λέει εδώ ο κύριος Αγγελάκος, ότι δεν δέχεται, αρνούμε να πληρώσω έργο του Δήμου Τρίπολης που απεντάχθηκε. Λοιπόν, και εγώ αρνούμε ως πολίτη, ως Δημότης Τρίπολης, γιατί και εγώ Δημότης Τρίπολης είμαι. Και εδώ και ο Γιώργος, ο σύντροφος εδώ, Δημότης Τρίπολης είναι. Και εμείς αρνούμαστε να πληρώσουμε πρόστιμα για χωματερές. Δεν τις κάναμε εμείς χωματερές. Τι θα πάμε έτσι δηλαδή? Αυτό θα αρχίσουμε να λέμε. Εγώ αρνούμε να πληρώσω αυτό, εγώ αρνούμε να πληρώσω εκείνο. Μεθαύριο θα αρνηθούμε να πληρώσουμε το τέλος τοπικής ανάπτυξης, τον τοπικό έμφυα το λεγόμενο. Εκεί θα πείτε κάτι ή θα μια χαρά είναι αυτό? Όχι, αναρωτιέμαι δηλαδή, άμα αρχίσουμε και λέμε αρνούμε να πληρώσω,

τώρα που το θυμήθηκα, γιατί το είπαμε στην αρχή της εκπομπής, επανερχόμεθα τώρα. Και εγώ ως Δημότης Τρίπολης λοιπόν θα μπορούσα να δηλώσω, αλλά δεν θα το δηλώσει κανένας αυτό γιατί δεν τολμάτε για τέτοιο θέμα. Θα μπορούσε λοιπόν ένας Δημότης Τρίπολης, ο οποίος τυχαίνει να είναι και αντιπολιτευόμενος βέβαια, ότι εγώ αρνούμαι να πληρώσω περισσότερο για τη συντήρηση του Α30 επειδή θέλατε να μείνει στην Τρίπολη. Δεν αρνούμαι να πληρώσω περισσότερο. Ήθελα να πληρώσω όσο θα πλήρωνα εάν ήταν στην Αθήνα. Για πείτε το κι αυτό, αφού αρνείστε να πληρώσετε το έργο που απεντάχθηκε. Όπου μας βολεύει έτσι, όπου μας βολεύει γιουβέτσι. Έτσι δεν είναι? Γιατί άμα πιάσουμε αυτή τη λογική, επαναλαμβάνω αγαπητοί ακροατές, θα πάμε συνέχεια και δεν θα πληρώνουμε τίποτα. Θα δηλώσουμε όλοι ότι εγώ δεν πληρώνω τίποτα. Τίποτα δεν πληρώνω. Άμα πιάσουμε πραγματικά δηλαδή το τι γίνεται, τι διέπει τις διαδικασίες των δημοσίων έργων, των αναθέσεων, το ένα, το άλλο, το άλλο, το άλλο, δεν πρέπει να πληρώνουμε τίποτα. Και τίποτα δεν πρέπει να γίνεται βέβαια με την ίδια λογική. Αλλά πώς θα μπορούσε να προχωρήσει έτσι το πράγμα? Σε κάθε περίπτωση, για το συγκεκριμένο θέμα, είπαμε, περιμένουμε το αποτέλεσμα της προσφυγής, για την οποία μάλιστα ο Δήμαρχος Τρίπολης δήλωσε ότι είναι σίγουρο ότι θα δικαιωθούμε. Δηλαδή, προκατέλαβε την απόφαση βέβαια του κράτους, έτσι δεν είναι θέμα, η προσφυγή δεν έχει γίνει σε δικαστή, είναι νομική διαδικασία, αλλά είναι απέναντι σε υπηρεσίες του κράτους. Θα δούμε λοιπόν πώς θα πάει αυτό και τι τελικά θα γίνει με το περίφημο, συσσαγωγικά, το περιώνυμο έργο στη Μουρτζιά.

Λοιπόν, καθώς κλείνουμε και τη σημερινή εκπομπή, για να πάμε λίγο σε κάτι με το οποίο σίγουρα δεν έχετε ασχοληθεί και ιδιαίτερα, γιατί ακόμα δεν είναι και μια πραγματικότητα, είναι μια διαδικασία που εξελίσσεται. Λοιπόν, είναι η διεύρυνση. Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, βεβαίως. Προφανώς ξέρετε σε ποιες χώρες θέλουν να ενταχθούν. Μαυροβούνιο, Αλβανία, και υπάρχουν και άλλες που ελπίζουν κάποια στιγμή, όπως η Ουκρανία και η Μολδαβία. Καλά, για την Ουκρανία είναι πολύ χλωμό αυτό, τουλάχιστον σε πρώτο χρόνο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, τουλάχιστον πέντε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, που δεν τις λες και μη σημαντικές, προτείνουν προσωρινούς περιορισμούς στα δικαιώματα των νέων μελών της Ένωσης. Πίσω από την ιδέα αυτή των περιορισμών, να είναι τα μέλη υποδοκιμή, το οποίο είναι πρωτόγνωρο για τα δεδομένα της Ενώσεως, τα οποία δεν είναι και πολύ παλιά βέβαια όσον αφορά τις διευρύνσεις. Από εδώ φαίνεται ότι επικρατεί ένας σκεπτικισμός ή μια επιφυλακτικότητα σχετικά με το φαινόμενο Όρμπαν και των κινδύνων που κάτι τέτοιο θα συνεπαγόταν για τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ώρα λοιπόν που προχωρούν οι ενταξιακές διαδικασίες στην Ένωση για μια σειρά από χώρες, Γαλλία, Γερμανία και οι χώρες της λεγόμενης Benelux, Βέλγιο, Ολλανδία και Λουξεμβούργο, σε έγγραφο που κατέθεσαν στις Βρυξέλλες, υποστηρίζουν ότι τα νέα μέλη, έστω προσωρινά, χωρίς να προσδιορίζουν για πόσο χρόνο, θα πρέπει να υφίστανται περιορισμούς δικαιωμάτων. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορούν να ψηφίζουν για αποφάσεις σχετικά με τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική. Και επίσης δεν θα έχουν το δικαίωμα βέτο, προφανώς, έτσι. Αν εγκριθεί αυτή η πρόταση, αυτή η πρωτοβουλία των πέντε χωρών, προστίθενται ουσιαστικά νέοι όροι στην εισδοχή νέων μελών. Βέβαια, τα πρότυπα είναι ήδη αυστηρά, καθώς, όπως φαντάζομαι θα γνωρίζετε, οι υποψήφιες χώρες πρέπει να πληρούν μια σειρά από κριτήρια για να γίνουν δεκτές. Τώρα, εμείς είχαμε κατηγορηθεί ότι τα είχαμε μαγειρέψει τα κριτήρια, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Επίσης, πριν από τις. Βασικά για την ΟΝΕ, όχι για την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ένταξή μας ήταν δεδομένη, αφού ήμασταν και στην ΕΟΚ. Επίσης, πριν από τη σύνταξη της Συμφωνίας Ένταξης, ελέγχονται ανατακτά διαστήματα εάν εκπλήρωσαν τους όρους των κεφαλαίων ένταξης. Όχι τα κεφάλαια οικονομικά, τα κεφάλαια. Οι όροι ένταξης, αν θέλετε. Σύμφωνα με το έγγραφο που παρουσιάστηκε από το Euroactive και το Euronews, είναι ένα προσωρινό και μεταβατικό μέτρο. Αν υιοθετηθεί όμως, η απαγόρευση της ψήφου θα μπορούσε να επηρεάσει το Μαυροβούνιο και την Αλβανία, που βρίσκονται μπροστά, είναι πιο κοντά στην ένταξή τους, και επίσης και χώρες που βρίσκονται πιο μακριά, όπως η Ουκρανία και η Μολδαβία. Επί της ουσίας, μετά τα επεισόδια που είχαμε με την έγκριση του δανείου 90 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία, το οποίο βέβαια είναι τραγικό, δηλαδή αν το δούμε οικονομικά και ως προς την αποπληρωμή του, είναι σε μια πολύ εύθραυστη, πολύ ιδιαίτερη κατάσταση, τότε βέβαια υπήρχε το βέτο, ή αν θέλετε η αντίδραση της Ουγγαρίας λόγω του Βίκτορα Όρμπαν, ο οποίος βέβαια δεν είναι πλέον πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, έχασε τις τελευταίες εκλογές.

Λοιπόν, τι σας λέγαμε τώρα, έχουμε έκτακτο δελτίο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα υπάρξει μεταβολή του καιρού στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τώρα αυτό αναφέρεται στην αυριανή μέρα βέβαια, την Παρασκευή. Και σύμφωνα τουλάχιστον με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία δεν θα επηρεαστεί η Πελοπόννησος, αλλά θα δούμε.

Είναι ενδεικτικός ο καιρός. Αυτή την ώρα, σύμφωνα με το meteo.gr, δηλαδή εθνικό, το εθνικό, ας πούμε, η Τρίπολη έχει μερική ηλιοφάνεια. Ναι, είσαστε λίγο non-updated. Λοιπόν, έχει συννεφιά και μάλιστα βαριά συννεφιά. Σαββατοκύριακο δεν θα έχουμε καλές συνθήκες, δηλαδή θα υπάρχουν βροχοπτώσεις. Επίσης έχουμε για την Ανατολική Πελοπόννησο ειδοποίηση για μέτρια καταιγίδα πριν από μια ώρα. Κάντε ένα κολλάζ όλων αυτών, κάντε μια σύνθεση όλων αυτών και θα καταλήξετε σε αυτό που θα γίνει. Θα βρέξει. Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής.

Τις τελευταίες δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Γιώργος Ηλιόπουλος μέσα από τη συχνότητα του Αρκαδία 93,8 με τη ζωντανή εκπομπή ASS απ' έξω. Μαζί μου ήταν ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Μείνετε συντονισμένοι σε λίγο Arcadia Sports Show με τη Μένια Λίκ το Χριστό Καρνέζη. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο Παρασκευή λίγο μετά τις 12. Μέχρι τότε, καλά να περνάτε και καλή σας τύχη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σε ιδιαίτερα ευχάριστο κλίμα πραγματοποιήθηκε χθες η παράδοση των βεβαιώσεων συμμετοχής στους εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και στους σπουδαστές της ΑΕΚ Τρίπολης, οι οποίοι συμμετείχαν στην άσκηση πολιτικής προστασίας ΕΝΙΑΣ 2026. Συνελήφθη χθες το βράδυ σε τοπική κοινότητα του Δήμου Τρίπολης από αστυνομικούς της Όπια Αρκαδίας, 24χρονος, γιατί στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητες κοκαίνης και ναρκωτικό δισκείο. Σε καταγγελία για μη πρόσληψη λόγων συνδικαλιστικής δράσης προχώρησε το Παναρκαδικό Συνδικάτο Τεχνεργατών Αρκαδίας, αναφέροντας περιστατικό στο οποίο εμπλέκεται ο πρόεδρος του συνδικάτου. Περισσότερα στο arkadia938.gr. Από χθες, σύμφωνα με την ενημέρωση του Δήμου Τρίπολης, έχει τεθεί εκτός λειτουργίας το τουρνικέ στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο. Παρατείνονται έως τις 10 Αυγούστου κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν τεθεί σε τμήμα του Μωρέα και ειδικότερα στην κατεύθυνση προς Σπάρτη, όπου υπάρχει αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας από τη χιλιομετρική θέση 30,8 έως την 31,3. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Δείτε στο arkadia938.gr τα θέματα και τις προτινόμενες λύσεις στα μαθήματα ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία 2 και ναυτικές μηχανές.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον προπονητή τερματοφυλάκων Χρήστο Τσελιόπουλο ανακοίνωσε ο Αστέρας Άκτορ. Ο Ιωάννης Τσιβεριώτης είναι ο νέος πρόεδρος του Πανθυρεατικού μετά τις εκλογές που διεξήχθησαν.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με άστατο καιρό και βροχή το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: People have the power. People have Repower.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
9: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
8: Αυτόν πάρε.
9: Γιατί?
8: Γιατί είναι πιο κοντά.
9: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
8: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
9: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
10: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
11: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
14: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
15: Έλες ψητό με πατατάκια.
13: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν πεινάω.
14: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
13: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
14: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
13: Δεν πεινάω.
15: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούν.
13: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
14: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
13: Πάμε στο Θόδωρο.
14: Να πάτε.
16: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2210 13 και 2210 14.
17: Εφτάσε!

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στον Αρκαδία 938, 5η σήμερα, 11 Ιουνίου, 7 λεπτά. Μετά τις 2 θα είμαστε μαζί μέχρι τις 3 να δούμε την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Χρήστος Καρνέζης στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, σε μια εκπομπή που σας προσφέρει stoichman.gr. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε ρυθμούς Eco Rally Ακρόπολης 2026, πόσο μάλλον όταν μετά από 40 και πλέον χρόνια η κορυφαία αυτή διοργάνωση επιστρέφει και επί αρκαδικού εδάφους με δύο ειδικές διαδρομές. Με το Eco Rally Ακρόπολης 2026 θα ξεκινήσουμε λοιπόν, και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, βέβαια εδώ έχουμε μία από τις περιπτώσεις, Γιώργο Αναγνωστόπουλε, όπου και να μην πω το όνομα, από τη φωνή και μόνο οι λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα καταλάβουν με ποιον έχουμε την τιμή και τη χαρά να συνομιλούμε. Φίλες και φίλοι, μαζί μας ο Τάκης Πουρναράκης. Τάκη, καλησπέρα.
1: Και σε εσάς και σε όλους τους ακροατές μας, καλησπέρα στην Αρκαδία. Δεν ξέρω πώς είναι σήμερα ο καιρός, θα βρέξει σήμερα.
0: Έχει 28 βαθμούς, έχει αρχίσει και μαυρίζει τώρα. Τα γνωστά, τα παλιά. Βέβαια αυτά τα ζούσαμε παλιά Αύγουστο, τώρα τα έχουμε από Ιούνιο.

0: Λοιπόν, δεν ξαναμελετάμε τον καιρό γιατί πέφτουν και κεραυνοί γύρω-γύρω. Τάκη, καλησπέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρήκες χρόνο γιατί το πρόγραμμά σου ως και πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής είναι ιδιαίτερα βεβαρημένο. Αρχικά, πώς νιώθεις που αυτή η κορυφαία διοργάνωση μετά από τόσα χρόνια επιστρέφει στην πατρίδα σου, να το πω έτσι απλά, στην Αρκαδία?
1: Ναι, για μένα είναι σημαντικό. Η καταγωγή του πατέρα μου είναι από την Φωκίδα, η καταγωγή της μητέρας μου είναι από την Αρκαδία. Για μένα είναι πολύ σημαντικό το ότι ο αγώνας είναι στην Ελλάδα. Με κυβερνητική πρωτοβουλία στο ανώτατο επίπεδο το 2021 και με ενέργειες που εκφράστηκαν από το τότε υπουργό αθλητισμού, τον Λευτέρη τον Αυγενάκη, ο αγώνας επέστρεψε στην Ελλάδα και με πρωτοβουλία του σημερινού αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, του κ. Γιάννη Βρούτση, συνεχίζει να βρίσκεται στην Ελλάδα και να οργανώνεται από το Υπουργείο Αθλητισμού μέσα από τη Δημότητα Sporting Greece. Το σίγουρο το ότι επιστρέφει στην Αρκαδία αποτελεί αποτέλεσμα ενεργειών που συντονίστηκαν από τον Υφυπουργό Παιδείας και Βουλευτή Αρκαδίας, τον κ. Βλάση, πάντα με τη στήριξη του Περιφερειάρχη, του κ. Πτωχού, και βέβαια με την αρρωγή του Δημάρχου Τρίπολης, του κ. Ντούμη, ο οποίος καθημερινά μαζί με τον Αντιδήμαρχο τον Βασίλη τον Παρδιάμπαση βοηθούν ούτως ώστε να προετοιμαστούν οι ειδικές διαδρομές, να αναφέρατε δύο, το Μέναλο και οι Κολίνες, ούτως ώστε να είναι όλα έτοιμα για να υποδεχθεί ένα αγώνα παγκοσμίου πρωταθλήματος. Το Ράλι Ακρόπολης είναι ένας διαχρονικός προορισμός της χώρας μας στα πέρατα του κόσμου. Είναι η 70η φορά που διοργανώνεται, η πρώτη είναι το 1953 και ως άνθρωπος του μηχανικοκίνητου μπορούμε να σας πούμε σιγουριά ότι δεν είναι και πολλές οι χώρες, άντε να είναι το Μονακό, άντε να είναι η Ιταλία, η Βρετανία, το Βέλγιο, μέχρι εκεί που μπορούν να πούνε ότι έχουν έναν αγώνα και τον κάνουν από το 1950 μέχρι σήμερα. Το Ράλι Ακρόπολης λοιπόν είναι μια τέτοια περίπτωση και είναι πολύ σημαντικό το ότι κάθε χρόνο διοργανώνεται στη χώρα μας. Είναι ο μόνος αγώνας παγκοσμίου πρωταθλήματος που γίνεται κάθε χρόνο στην Ελλάδα.
0: Ακριβώς. Εμείς να πούμε ότι ξεκινά αυτός ο ιστορικός αγώνας από την Πέμπτη και μάλιστα στο ελληνικό Sports Park. Δεν ξέρω, αυτό είναι πρώτο. Ομολογώ, δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει αυτό, να μεταφερθούν μετά τα αυτοκίνητα και τα πληρώματα με πλοίο στη Θήβα για να ξεκινήσει και ο αγώνας.
1: Χρήστο, να τα βάλω με τη σειρά τα πράγματα. Καταρχάς, μέσα στο ελληνικό είναι πάρα πολύ σημαντικό μέσα στο ελληνικό το ότι θα γίνει για πρώτη φορά αγώνας. Θα γίνει λοιπόν για πρώτη φορά αγώνας σε μια αθλητική εγκατάσταση και θα γίνουν και τα εγγένεια του πάρκου του ελληνικού εκείνη τη στιγμή. Καταλαβαίνουμε ότι είναι μια ξεχωριστή βραδιά για το μεγαλύτερο εργοτάξιο στη λεκάνη της Μεσογείου. Και η Ελλάδα θα δείξει το καλύτερο της πρόσωπο, έτσι, δηλαδή με μια παγκόσμια οργάνωση, με μια υπερηδική, την Athens Ellinikon Super Special Stage, powered by ECHO, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε πράγματα και θαύματα σε παγκόσμια τηλεοπτική μετάδοση, έτσι, με παρουσία πολλών ανθρώπων από όλο τον πλανήτη, οι οποίοι θα κοσμήσουν εκείνο το βράδυ την υπερηδική. Τα αυτοκίνητα λοιπόν, όπως λες, τελειώνοντας από εκεί, θα φύγουν, θα πάνε στο λουτράκι να κάνουν προθέρους τους και μετά θα επιβιβαστούν σε ένα πλοίο. Σε ένα πλοίο το οποίο θα τα φέρει από την Κόρινθο στην Ιταία. Αυτό γιατί πράγματι, όπως το λες, είναι για πρώτη φορά που γίνεται εκπλωτό Park Fermé στο παρελθόν, αλλά μιλάμε όχι επί WRC, μιλάμε για τις δεκαετίες του 80. Υπήρξε μεταφορά πλοίων από το αυτοκίνητο από τον Πόρο στην Αθήνα, αλλά αυτό ήταν με ferry boat. Τώρα θα διαμητερεύσουν τα πληρώματα όλα μέσα στο πλοίο και ετοιμάζουμε αρκετές εκπλήξεις ως οργάνωση. Θα μου επιτρέψετε σε επόμενη επικοινωνία να αποκαλύψω για εκείνη τη βραδιά και τους οδηγούς και τα πληρώματα.
0: Εννοείται.
1: Την άλλη μέρα το πρωί, στο μόλις πρόσφατα ανακαινισμένο λιμάνι της Ιταίας, παραδόθηκε από τον Περιφερειάρχη το Φάνη το Σπανό σε λειτουργία πριν από λίγες εβδομάδες. Θα πούν τα αυτοκίνητα εκεί και καταλαβαίνετε το τηλεοπτικό πλάνο με το ελικόπτερο που θα ξεκινάει το μαντίο των Δερφών και θα πέφτει σε αυτό το λιμάνι που ένα τεράστιο πλοίο της Superfast θα βγάζει τα αγωνιστικά του Ράλι Ακρόπολης, θα δώσει μια εικόνα μοναδική σε όλο τον πλανήτη. Εκτιμάται ότι παρακολουθούν εκείνη τη στιγμή πάνω από 100 εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι δύναμη έχει αυτή η εικόνα και πόσο σημαντικό είναι για την χώρα μας.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω και επιτέλους, να το πω έτσι, κάνω ένα σχόλιο πάντα για τον αθλητικό τουρισμό. Συγγνώμη που σε διακόπτω και πάλι. Έχουμε τόσα πολλά πράγματα που μπορούμε να τα συνδυάσουμε με τον αθλητισμό. Είμαστε κατά τη γνώμη μου πολύ πίσω. Συγχαρητήρια για αυτή την προσπάθεια να συνδέσετε και την ιστορία της Ελλάδας, ομορφιές της Ελλάδας, να τις δει όλος ο κόσμος.
1: Τα δέχομαι στο ελάχιστο που μονολογεί στο πρόσωπο όλων των συνεργατών της Motorsport Greece και θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής. Εμάς, σε εμάς εννοώ τους σημερινούς οργανωτές, δώθηκε ένα διαμάντι. Μια παρακαταθήτηση πάρα πολύ σημαντική. Τώρα, η Ακρόπολης ξεκίνησε το 1953 και γεννήθηκε από μια συγκεκριμένη ανάγκη. Από την ανάγκη που είχαν οι Έλληνες, οι οποίοι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είδαν ξαφνικά τον τόπο. Δηλαδή, ο παππούς μου δεν είχε δει ποτέ θάλασσα. Πήγε να πολεμήσει στο μέτωπο. Ξεκίνησε από Μέναλο και πήγε να πολεμήσει στην Αλβανία. Και είδε τότε τη θάλασσα για πρώτη φορά στη ζωή του. Κατάλαβαν λοιπόν οι Έλληνες εκεί πόσο όμορφος είναι ο τόπος του. Ο Ράλι Ακρόπολης γεννήθηκε από την ανάγκη των Ελλήνων να δείξουν στους άλλους πόσο όμορφος είναι ο τόπος του. Και αυτό, δηλαδή η ιδιαίτερη μορφολογία του εδάφους και η αθλητική πρόκληση που αυτή συνηθιστά είναι που φέρνει ξανά τους κορυφαίους οδηγούς του πλανήτη εδώ στην Ελλάδα να ζητούν να αγωνίζονται και τις καλύτερες εταιρείες όπως η Toyota είναι νούμερο ένα εταιρεία στον πλανήτη σε θέματα κατασκευή του αυτοκινήτου, τους φέρνει ξανά και ξανά στην Ελλάδα, στα ελληνικά χώματα. Σήμερα που μιλάμε, η Toyota κάνει δοκιμές στην Ιστερία Ελλάδα και η Hyundai κάνει στην Πελοπόννησο, ενώ του Ράλι Ακρόπολης. Φέρνει λοιπόν ξανά και ξανά εδώ. Για να προχωρήσω την συζήτηση, την Παρασκευή λοιπόν τα αυτοκίνητα θα φύγουν από την ΙΤΕΑ, εκεί θα κάνουν την πρώτη δική στους βοξίτες. Και επειδή αναφέρατε νωρίτερα και την πατρίδα και τα λοιπά, θέλω να πω ότι η πρώτη φορά που είδα το Ράλι Ακρόπολης ήταν από το μπαλκόνι του παππού μου στην Αγία Ευθυμία. Από εκεί περνάει και τώρα ο αγώνας. Είναι μια από τις πιο διάσημες και κυρίες διαδρομές που υπάρχει. Κατεβαίνοντας λοιπόν προς τα κάτω, θα περάσουν από το Στήρι, από τον Παρνασσό, από την ειδική της Θήβας που σωστά αναφέρατε, από τον Ελικόνα. Η πρώτη μέρα θα ολοκληρωθεί μετά από αρκετά απαιτητικές διαδρομές στο Λουτράκι, όπου βρίσκεται η φετινή έδρα του αγώνα, στην Πελοπόννησο. Την επόμενη μέρα ξεκινάμε νωρίς το πρωί, τα αυτοκίνητα θα είναι στις 8 το πρωί στην ειδική διαδρομή γυμνό στην Αργολίδα και μετά πάμε στις Κολίνες. Η ειδική διαδρομή αυτή έρχεται στις 9 και 4 το πρωί στο δάσος, στο φημισμένο δάσος Χειρίτιδα, στο Πανέμορφο και μπορώ να σας πω από τους ανθρώπους που ήδη από την Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου αλλά και τον WRC Promoter που έχουν επισκεφθεί για λόγους ασφαλείας ή λόγους τηλεοπτικής κάλυψης στη συγκεκριμένη ειδική διαδρομή, μιλούν όλοι με τα καλύτερα λόγια για την μοναδική φυσική ομορφιά που έχει συγκεκριμένη διαδρομή. Και αμέσως μετά τις Κολίνες, στις 11 η ώρα το πρωί, θα έχουμε την ειδική διαδρομή του Μενάλου.
0: Εδώ, επειδή έχω ήδη τρία μηνύματα. Οι ντόπιοι, εντάξει, οι αρκάδες δεν θα έρθουν στη Βιωτία, έχουν τη χαρά να το δουν μετά από 40 χρόνια εδώ. Θα ήθελα, πριν δούμε και το κλείσιμο του προγράμματος, να δώσουμε κάποιες κατευθυντήρες γραμμές, κάποιες οδηγίες στους θεατές που θέλουν να δουν αυτό το ιστορικό γεγονός, γιατί νομίζω δεν ενδιαφέρονται μάλλον μόνο όσοι ασχολούνται με το μηχανοκίνητο αθλητισμό, αλλά κινεί και πολλούς σε περιέργεια, αν θέλεις και μια πρόκληση να δουν έναν ιστορικό αγώνα που γίνεται μετά από τόσα χρόνια στον τόπο τους. Έχουμε λοιπόν δύο ειδικές διαδρομές εδώ στην Αρκαδία, Κολίνες και Μέναλο. Θα ήθελα λίγο Τάκη να αναφερθούμε στο πώς μπορούν οι θεατές να προσεγγίσουν τις περιοχές και να παρακολουθήσουν τον αγώνα.
1: Στις Κολίνες προτείνω το ξεκίνημα της ειδικής διαδρομής στη Βλαχοκερασιά ή το τελείωμα το βγάλουμε λίγο κάτω από το ομώνυμο χωριό. Οπότε είναι αυτά τα δύο κομμάτια τα οποία προτείνω για να πάνε. Τώρα όσον αφορά στο Μέναλο έχουμε τρεις επιλογές. Καταρχάς το Μέναλο να πω ότι θα γίνει δύο φορές. Θα γίνει στις 11 το πρωί του Σαββάτου και θα γίνει και στις 7 το απόγευμα. Η πρώτη επιλογή, η πιο απλή για όλους όσοι ας πούμε κινούνται στην περιοχή από την Τρίπολη, τη Μεγαλόπολη ή τα γύρω χωριά, θα μπορέσουν να φτάσουν στο χιονοδρομικό του Μενάλου. Εκεί φτάνοντας στο χιονοδρομικό του Μενάλου θα μπορέσουν να παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους στο χώρο στάθμευσης του χιονοδρομικού και από εκεί η οργάνωση έχει φροντίσει με πουλμανάκια να μεταφέρονται τα τελευταία 2-2,5 χιλιόμετρα, βέβαια όποιος δεν μπορεί να το περπατήσει κιόλας σε ένα εξαιρετικά όμορφο φυσικό περιβάλλον, προς το οροπέδιο Ρούχη. Στο οροπέδιο Ρούχη έχει στηθεί μια μοναδική αρένα όπου τα αυτοκίνητα θα το κυκλώσουν. Έχει διαμορφωθεί με τη βοήθεια και του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου του κ. Πτωχού με πρωτοβουλία του, αλλά βέβαια και από τον Αντιπεριφερειάρχη τον Λέα τον Πανταδόπουλο, ο οποίος είναι υπεύθυνος των έργων, γίνονται οι καλύτερες προσπάθειες. Εκεί λοιπόν οι Ρούχοι έχουν διαμορφωθεί με ένα μοναδικό τρόπο όπου θα μπορεί να σταθεί σε οποιοδήποτε σημείο του οροπεδίου και να βλέπει τα αυτοκίνητα να κινούνται μέσα για τουλάχιστον 5 λεπτά για πάρα πολύ ώρα. Ένα μοναδικό θέαμα. Άρα λοιπόν αυτή είναι η πρώτη επιλογή. Θέλω να τονίσω ειδικά για το σημείο αυτό του Ρουχού ότι ποτέ στην 70χρονη ιστορία του Ράλι Ακρόπολης δεν έχει περάσει από τόσο μεγάλο υψόμετρο. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του που περνάει από 1700 μέτρα υψόμετρο. Και από τις μοναδικής ομορφιάς οροπέδια, τις δολίνες του Μενάλου, όπως είναι η Αρπακωτή, όπως είναι η Κάπελη, όπως είναι η Ρουχή.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω. Συνήθως σε άλλα αθλήματα η υψομετρική διαφορά επηρεάζει την απόδοση των αθλητών. Στους οδηγούς έχει αυτό κάποια ιδιαίτερη σημασία?
1: Όχι, γιατί τα περισσότερα μηχανές θα μπορούσαμε να πούμε από το πιο αραιό
0: ή στα οχήματα,
1: αλλά
0: ναι.
1: Είναι έτσι η λειτουργία των υπερτροφοδοτούμενων κινητήρων που δεν υπάρχει καμία επίδραση. Ούτως ή άλλως στην Κένια βρίσκονται σε πολύ πιο μεγάλο υψόμετρο όταν αγωνίζονται αντίστοιχα στον αγώνα που είχαμε πριν από 2 μήνες. Προχωρώντας λοιπόν, η δεύτερη επιλογή για την Ειδική Μέναλο είναι να ακολουθήσει κάποιος διαδρομή που ξεκινάει από το Λεβίδι, είναι δασικός δρόμος προς το οροπέδιο της Κάπελης. Εκεί μετά από πολύ λίγα χιλιόμετρα καλού δασικού δρόμου, βέβαια προτείνω να μην το πάει κάποιος με ένα αυτοκίνητο σεντάν, με ένα αυτοκίνητο SUV, όμως μπορεί να γίνει αυτή η διαδρομή, έστω και δικίνητο. Θα φτάσει μέχρι το οροπέδιο της Κάπελης, όπου μπορεί να σταθμεύσει και από εκεί να παρακολουθήσει τα αυτοκίνητα να περνούν. Μια τρίτη επιλογή είναι από το δασικό δρόμο που με πρωτοβουλία του Δήμου άνοιξε πριν από τον κύριο Τζούμι, άνοιξε πριν από λίγες μέρες, ο οποίος περνάει πάνω από το Βλαχέρνο και ο οποίος είναι έτοιμος πια, έχει δοθεί στην κυκλοφορία, εκεί θέλει αυτοκίνητο 4x4, το τονίζω, θα μας βγάλει αντίστοιχα στο οροπέδιο της Αρπακωτής, όπου επίσης έχει πολύ ωραίο σημείο θέαση. Τώρα, για τους θεατές οι οποίοι θα κινηθούν από τη Βιτίνα, θα πρέπει να τονίσω ότι ο δρόμος εκεί θα είναι κλειστός από τη διασταύρωση με την Αλωνίστανα, γιατί κινούνται τα αγωνιστικά αυτοκίνητα. Σε απλή διαδρομή μένα, αλλά δεν θα είναι προσβάσιμος από τους θεατές. Όμως προτείνω για όλους όσοι θέλουν, είτε από το Νυμφασία Ριζόρτα από πίσω που ξεκινάει ένας δασικός δρόμος, είτε από εκείνο το σημείο από τη Βιτίνα και προς τα πάνω, να περπατήσουν λίγο και να βρεθούν μέσα στο κλεισάκι του Αγίου Πέτρου, όπου θα έχει ένα μοναδικό σημείο πανέμορφο που τα αυτοκίνητα θα τελειώνουν μια κατηφορική ευθεία με περίπου 180 χιλιόμετρα την ώρα και θα έρχονται να πάρουν ένα δεξί πέταλο, θα είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά περάσματα που υπάρχουν στο Μέναλο. Άρα έδωσα 4 σημεία.
0: Και
1: θα ξαναγίνει αυτή η δική και το βράδυ, δηλαδή είναι στις 11 το πρωί και αν κάποιος θέλει να τη δει στις 11 το πρωί θα πρέπει 8 η ώρα να φροντίσει να είναι στη θέση του, άρα να έχει ξεκινήσει. Αν θέλει να δει στις 7 το απόγευμα μπορεί μετά τις 4 το απόγευμα να κινηθεί ούτως ώστε να βρεθεί στη θέση του και να επιλέξει. Αν με ρωτάτε με βάση το τι ας το πούμε έχω δει μέσα από το Μέναλο στα χρόνια που το περπατάω και δηλώνω θαυμαστής του, το να ανοιχτώσεις μέσα στους βροχούς είναι μια μοναδική εμπειρία. Μάλιστα, ένα από τα βράδια πριν την Πανσέλινο.
0: Εδώ, επειδή εξακολουθώ να δω μηνύματα, η συνέντευξη του Τάκη Μποναράκη και ιδιαίτερα και αυτό το κομμάτι με τις οδηγίες για τους θεατές θα ανέβει αργότερα στο arcadiasports.gr, έτσι ώστε να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα προς την προσέλευση. Και ιδιαίτερα με τα οχήματα που ανέφερε ο Δήμον Τάκης. Μην πάει κάποιος δηλαδή και αντί να δει τον αγώνα. Έχει κάποιο πρόβλημα. Αυτά λοιπόν στην Αρκαδία.
1: Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι απλοί θα πάνε στο τεχνοδρομικό, θα παρκάρουν, θα πάρουν, μάλιστα το τεχνοδρομικό κινητήρα θα είναι ανοιχτό για να εξυπηρετήσει τους πάντες. Θα πάρουν τα πούλμαν της οργάνωσης, δωρεάν το τονίζω. Θα τονίσω ότι δεν υπάρχει πουθενά η παραμικρή χρέωση στους ανθρώπους που αφορά στις θέσεις του Ραλή Ακρόπολης. Με απόφαση της κυβέρνησης, του Υπουργείου Αθλητισμού, αυτό του Υπουργού Αθλητισμού, τον απληρωτή Υπουργού Αθλητισμού του κ. Βρούτση, αυτό είναι δωρεάν για όλους. Δεν υπάρχει καμία χρέωση πουθενά στο παραμικρό, ούτε για να καθίσεις να δεις, πράγμα που γίνεται μόνο στην Ελλάδα, να ξέρετε, έτσι. Παντού αλλού στον κόσμο.
0: Ομολογώ ότι μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση.
1: Για
0: τέτοιο αγώνα.
1: Είναι όλα δωρεάν. Δωρεάν δηλαδή και η στάθμευση και η μεταφορά με τα πούλμαν και η θέαση. Θέλω μόνο να παρακαλέσω όλους όσοι θα βρεθούν είτε στις Κολίνες είτε στο Μέναλο, είτε στις υπόλοιπες ειδικές διαδρομές, να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των ανθρώπων ασφαλείας. Θα βρίσκονται εκατοντάδες άνθρωποι ασφαλείας από την οργάνωση εκεί και να τους ακούν, γιατί καταλαβαίνετε ότι αν κάποιος κάνει το κεφαλιού του, πλέον με τα σύγχρονα συστήματα καμερών, παρακολούθησης τεχνητής νοημοσύνης αλλά και τα ελικόπτερα της οργάνωσης, είναι δεδομένο ότι η ειδική διαδρομή θα ακυρωθεί. Άρα δεν θα δει κανείς τίποτα. Αν δεν υπάρχει απόλυτη ασφάλεια, και σε αυτό θα είναι πολύ άσχημο να συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα. Αυτά για το Σάββατο.
1: Να πληρώσουμε. Ναι. Πάμε, ναι, έχει και το κεφαλάρι ξανά, το γυμνό ξανά και το Μέναλο ξανά, όπως είπαμε, με την οποία ολοκληρώνεται. Την Κυριακή έχει τους Αγίους Θεοδόρους και το Λουτράκι, 2 φορές κάθε ειδική διαδρομή. Με τον τερματισμό να γίνεται στην έξοδο της Wolf Power Stage στο Λουτράκι και την απονομή ακριβώς εκεί γύρω στις 2.30-3 ώρα των νικητών.
0: Υπάρχουν όμως και εκδηλώσεις που και θα αναφερθούμε σε μια σημαντική που θα γίνει το Σάββατο 20 Ιουνίου, μια εβδομάδα δηλαδή πριν τον αγώνα, όχι σε ειδική διαδρομή, στην κεντρική πλατεία του Λεβηδίου, και νομίζω ότι είναι σημαντική αυτή η πρωτοβουλία προς, γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό των συμπατριωτών μας οδηγούν. Να μιλήσουμε λίγο, Τάκη, και για την εκδήλωση που θα γίνει το άλλο Σάββατο στο Λεβίδι, που αφορά στην οδική ασφάλεια. Είναι μια πρωτοβουλία
1: του Δημάρχου, Δημάρχου Τρίπολης, του κ. Τζούμη, ο οποίος και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Η Motorsport Biz, λοιπόν, σε συνεργασία με την ECO Panda, που είναι ο μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του αγωνών, διοργανώνει συζητήσεις για την οδική ασφάλεια ανά την Ελλάδα, εκεί που περνάει ο αγώνας, γιατί είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Και εδώ θα ανοίξω μια παρένθεση. Η Ελλάδα έχει πετύχει μια εντυπωσιακή μείωση στα τροχαία δυστυχήματα το 2025, μείον 21%. 148 άνθρωποι λιγότεροι ήταν θύματα από τροχαία σε σχέση με το 24, και οι συντελεστές στο πρώτο πεντάμινο του 26 έχουν αντίστοιχα πτωτική πορεία. Άρα ως Έλληνες μπορούμε να είμαστε περήφανοι για αυτό που έχουμε καταφέρει όλοι μαζί. Η κυβέρνηση με την πρωτοβουλία της νομοθέτησης του καινούργου, οι υποδομές με τους καινούργους δρόμους. Κάποτε για να φτάσουμε στο Λεβίδι θέλαμε 4,5 ώρες από την Αθήνα. Πηγαίναμε τον Κολοσσόντο και τον Αχλαδόκαμπο. Σήμερα θέλουμε 1,5 ώρα και κινούμαστε με ασφάλεια μέσω του Μωρέα. Όλα αυτά λοιπόν έχουν συντελέσει, σύν την αστυνόμευση η οποία είναι σοβαρή, και θέλω να εξάρω εδώ και τη βοήθεια τόσο του Σωμάτου Δήμου όσο και του κ. Ροίδη, του επικεφαλής της αστυνομικής διεύθυνσης στην Αρκαδία, και όσον αφορά τον αγώνα, αλλά και όσον αφορά την οδική ασφάλεια.
0: Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό. Αν μου επιτρέπεις, θα σου κάνω μια ερώτηση. Μια παρατήρηση. Επιλέξατε τίτλο που χτυπάει στο μάτι. Εσύ τι λάθος κάνεις στην οδήγηση.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ θα έρθω, ειλικρινά σου μιλάω, ότι το συζητάγαμε εδώ, πέρα από δημοσιογραφικά. Θέλω, γιατί και εγώ νομίζω ότι είμαι καλός οδηγός, αλλά ενδεχομένως και εγώ να κάνω κάποιο λάθος. Να έρθω να ακούσω τι, ποιο είναι αυτό.
1: Εδώ λοιπόν γίνεται μια συζήτηση, δεν υπάρχει κάποια παρουσίαση, ούτε θα κάτσουμε να κάνουμε κάποια ομιλία στον κόσμο. Αυτή η συζήτηση έχει σαν συντονιστή τον Νίκο τον Τζάδαρη, οδηγό αγώνων, πρωταθλητή Ελλάδος και μέλος της Motorsport Greece, αλλά και τον Κωνσταντίνο Ιαβέρη, τον Μαρκουίζο, ο οποίος επίσης είναι οδηγός αγώνων και αντιπεριφερειάρχης οδικής ασφάλειας στην περιφερεια Αττικής, και εμένα. Συζητάμε λοιπόν με όλους όσοι θα μας κάνουν την τιμή να παρευρίσκονται εκείνο το βράδυ στο Δήμο Τρίπολη, στην πλατεία Λεβηδίου, προφανώς με οικοδεσπότητα τον Δήμαρχο, τον κύριο Τζούμη. Συζητάμε για το τι λάθος κάνει ο καθένας μας στην οδήγηση. Και μέσα από αυτή τη συζήτηση θα βγουν κάποια συμπεράσματα, τα οποία εκτιμώ ότι μπορεί να είναι χρήσιμα για όλους όσοι θα φτάσει αυτό το μήνυμα.
0: Το είναι σίγουρο. Τάκη, δεν θέλω να σε καθυστερήσω άλλο. Θα κλείσουμε ένα ραντεβού και για την ερχόμενη εβδομάδα, γιατί είμαι σίγουρος ότι όσο οι μέρες πλησιάζουν προς το Eco Rally Ακρόπολη 2026, θα έχουμε και καινούργια πράγματα να λέμε.
1: Είναι χαρά μου και σας περιμένω. Απλά θέλω να τονίσω αυτές τις δύο ημερομηνίες ξανά. 20 Ιουνίου στις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία Λεβηδίου, 27 Ιουνίου στο Μέναλο για την ειδική διαδρομή στις 11 το πρωί και στις 7 το απόγευμα. Έχουμε ραντεβού εκεί.
0: Θα τα πούμε λοιπόν και πάλι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί γνωρίζω πόσο βεβαρημένο είναι το πρόγραμμά σου. Ευχαριστώ που βρέθηκες μαζί μας, Τάκη, σε αυτή την πρώτη επαφή μας εν όψη του Eco Ακρόπολης του 2026. Να είσαι καλά και καλό κουράγιο, γιατί η επιτυχία νομίζω είναι δεδομένη της εκδήλωσης. Να είστε καλά. Που βάζετε, εγώ θα σου πω και κάτι άλλο, γιατί μας έχει πιάσει και το πατριωτικό μας εδώ, που βάζετε ξανά την Αρκαδία στο χάρτη του μηχανοκίνητου αθλητισμού.
1: Ναι, ξαναλέω ότι αυτά είναι πρωτοβουλίες οι οποίες αφορούν τον Υφυπουργό Παιδείας και Βουλευτή Αρκαδίας, τον κύριο Βλάση, τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, τον κύριο Πτωχό και τον Δήμαρχο Τρυπόλεως, τον κύριο Τσίμου.
0: Να είσαι καλά, Τάκη, καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον Τάκη Πουρναράκη, πρόεδρος Motorsport Greece, που διοργανώνει το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Οι οδηγίες και όχι μόνο που μας έδωσε ο Τάκης και προς τους θεατές, προς όσους θέλουν να παρευρεθούν, να παρακολουθήσουν είτε τη μία ειδική διαδρομή στις Κολίνες, είτε την άλλη στο Μέναλο, είτε και τις δύο το Σάββατο 27 Ιουνίου. Σε πολύ λίγο θα είναι αναρτημένες και στο arcadiasports.gr.
2: η ώρα. Α, και δεν είπαμε βέβαια ότι και το επίσημο ραδιόφωνο της διοργάνωσης για τον Ομό Αρκαδίας είναι ο Αρκαδία 938 και θα έχουμε μάλιστα και ραδιοφωνική μετάδοση για όσους για κάποιο λόγο δεν μπόρεστε να δώσετε το παρόν, δεν θα χάσετε δευτερόλεπτο, τολμώ να πω, από τη δράση. Πάμε σε διαφημίσεις, σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2712-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Μίλκ οικογενειακό 1 λίτρο, μόνο 1,58. Νιρβάνα παγωτά σε χρυσές τιμές. Έζα Λάγκερ Εξάδα, μόνο 2,99. Colgate Total Οδοντόκρεμα Active, μόνο 1,98. Γαλαξίας.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
5: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά! Και τι είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
4: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
6: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
4: Θέλετε κάτι άλλο!

0: γυρίζει για τον Ρομέρο. Αλλά πίσω στον Χόβαν πιέζει ο Μπαρτόλο. Κάνει το λάθος ο Χόβαν. Είναι καινή αισία Μπαρτόλο. Πάνω στους καινή αισία πλασάρει Μιριτέλο. Γκολ! Ήρθε το κόλλα το Χουάν Μιριτέλο.
1: Αστέρα μου, θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω ρε φίλε.
3: Το ξέρω αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε, γκάζει στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 227776.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
4: 40 καταστήματα Ήρων και η γιορτή συνεχίζεται στην Τρίπολη. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην οδό Τάσου Σεχιώτη 32 και Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 1 την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 9 κερδίζετε δώρα στον τροχό της τύχης και μπαίνετε στην κλήρωση για ένα iPhone 17 και 1000 δώρο επιταγές ενέργειας αξίας 50 ευρώ. Σας περιμένουμε. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
6: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
7: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
8: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
7: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
7: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
8: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
7: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
8: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
7: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
8: Σκέψου ελληνικά.
7: Σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm.
7: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
8: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sport Show που σας προσφέρει στοίχημαν.gr. Είπαμε τα του Eco Rally Ακρόπολης 2026, ακούσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας τον πρόεδρο της Motorsport Greece που διοργανώνει το ιστορικό αυτό αγώνα, τον Τάκη Πουρναράκη. Λίγο αργότερα θα είναι αναρτημένες οι δηλώσεις του και οι οδηγίες στο arcadiasports.gr. Συνεχίζουμε με τα του Αστέρα Άκτορ. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η ολοκλήρωση, πριν από λίγο ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση της συνεργασίας ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ με τον προπονητή τερματοφυλάκων Χρήστο Τσελιόπουλο. Με ανακοίνωσή της η ΠΑΕ τον ευχαρίστησε για την προσφορά του στην πολύχρονη παρουσία του στην ομάδα και του ευχήθηκε καλή συνέχεια στην επαγγελματική του διαδρομή. Είπαμε, μπαίνει, τρέχει ο σχεδιασμός και συνεχώς θα έχουμε ανακοινώσεις για την στελέχωση της ομάδας του Αστέρα. Τώρα είχαμε μια εξέλιξη που την είχαμε προαναγγείλει από χτες για τα τηλεοπτικά του Κυπέλλου Ελλάδας. Έκλεισαν στην πλατφόρμα που ιδρύει ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ο Γιάννης Αλαφούζος για 3 χρόνια. Λοιπόν, η πλατφόρμα του κυρίου Αλαφούζου πήρε τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Κυπέλλου Ελλάδας. Βέβαια, μη ρωτάτε ή μη ψάχνετε, να το πω έτσι απλά, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα πώς ακριβώς θα λειτουργεί αυτή η πλατφόρμα που επίσης θα έχει τις εντός έδρας αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού αλλά και του Ηρακλή στο πρωτάθλημα της Στοίχημαν Super League. Τα παιχνίδια του Κυπέλλου υπάρχουν και άλλες διοργανώσεις για τις οποίες ενδιαφέρεται. Το προσεχές διάστημα προφανώς θα έχουμε ανακοινώσεις και επίσης η ΕΠΟ ανακοίνωσε και την νέα ονοματοδοσία του Κυπέλλου Ελλάδας, του θεσμού, με στοιχηματική εταιρεία. Από όσα διαρρέονται, τα ωφέλη της Ομοσπονδίας τριπλασιάζονται, οικονομικά μιλάμε, τα ποσά που θα πάρουν και από τα τηλεοπτικά δικαιώματα αλλά και από την ονοματοδοσία. Πάμε στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανθυριατικού. Οι εκλογές, θυμίζουμε, έγιναν 31 Μαΐου. Την προηγούμενη εβδομάδα συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο για τη συγκρότησή του. Στη θέση του Προέδρου θα παραμείνει ο Γιάννης Τσιβεριώτης, δύο αντιπρόεδροι, Σωτήρης Καψάλης και Δημήτρης Φάκλαρης, Γενική Γραμματέας η Ευδοκία Κουτίβα, Ταμείας Γιώργος Χασαπογιάννης, Γενική Αρχηγή Βλάσης Δικαίος, Γιάννης Δικαίος και Κώστας Δικαίος και μέλη του Δέλτα Σίγμα, Μιχάλης Αγρανιώτης, Γιώργος Δαλιάνης, Δημήτρης Δαλιάνης, Νίκος Δαλιάνης, Θανάσης Θεοδόρου, Βασίλης Μπάρλας, Γιώργος Μπάρλας, Γιώργος Τσιόρος, Κώστας Τσιόρος και Γιώργος Τσιόρος. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανθυριατικού, με έτσι ανακοίνωσή του, καλεί τα μέλη, τους φίλους και όλους όσους αγαπούν τον Πανθυριατικό να σταθούν δίπλα στην ομάδα με την έμπραξη στήριξή τους. Απευθύνεται σε όλους όσους τιμούν την ιστορία και την προσφορά του συλλόγου και τους καλεί να γίνουν αρρωγοί και συμπαραστάτες στην ιστορική συμμετοχή του Πανθυριατικού στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Με τον Κώστα Καλογιαννίδη στη θέση του προπονητή, τον Γιώργο Γούνη και τον Νίκο Ανδριανόπουλο ως βοηθούς θα πορευτεί ο Πανθυριατικός στο επερχόμενο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας και βέβαια αναμένονται μάλλον και ενισχύσεις στο ρόστερ

της ομάδας, έτσι ώστε να έχει μια καλή παρουσία στη συμμετοχή του στη ΓΑΜΑ Εθνική. Στο μπάσκετ, χτες ένα δραματικό παιχνίδι που κρίθηκε στη δεύτερη παράταση. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού. Όπως είπαμε, στη δεύτερη παράταση τελικό σκορ 93-86, 69-69. Έληξε η κανονική διάρκεια. Ο Ολυμπιακός που στο τέλος της πρώτης παράτασης είχε μια διαφορά 5 πόντων. Τη ροκάνησε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ήταν καλύτερος στο δεύτερο έξτρα. Πεντάλεπτο και πλέον ο τίτλος θα κριθεί το Σάββατο στις 6 ώρα το απόγευμα. Και αν σας προκαλεί έκπληξη η ώρα, είναι λόγω Μουντιάλ. Βεβαίως, ο πέμπτος και τελευταίος τελικός που θα κρίνει τον πρωταθλητή της φετινής Στίχημαν Greek Basket League. 23 πόντους πρώτο σκορ για τον Παναθηναϊκό, ο Ναν, 13 ο Σόρτς, 12 ο Χέις, 11 ο Τολιόπουλος. Για τον Ολυμπιακό, Φουρνία 29, Γόκαπ 19, Βεζένκοφ 14. Έναρξη λοιπόν σήμερα για το Μουντιάλ. Το Μουντιάλ που διεξάγεται σε τρεις διαφορετικές χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό. Η πρεμιέρα παραδοσιακά γίνεται στην έδρα διοργανώτριας χώρας. Εδώ βέβαια επειδή έχουμε τρεις σέντρα σήμερα στις 10 στο Μεξικό. Και βέβαια λόγω της διαφοράς ώρας που έχουμε με την Αμερική θα είναι δύσκολες εντός εισαγωγικών οι ώρες για τους Έλληνες και γενικότερα μάλλον για τους Ευρωπαίους φιλάθλους. Στις 10 το εναρκτήριο παιχνίδι σήμερα Μεξικό-Νότια Αφρική. Ξημερώματα στις 5 θα παίξουν Νότια Κορέα-Τσεχία, ενώ αύριο το βράδυ έρχεται η σειρά των άλλων δύο διοργανωτών να μπουν στο Μουντιάλ. Παρασκευή λοιπόν στις 10 Καναδάς-Βοσνία, ξημερώματα Σαββάτου 13 Ιουνίου στις 4 Ηνωμένες Πολιτείες-Παραγουάι.

Πάμε στο κουπόνι της stoichman.gr. Δεν θα ξεκινήσουμε με τα δύο πρώτα σημερινά παιχνίδια. Θα δούμε πώς διαμορφώνεται το μακροχρόνιο στοίχημα για τον νικητή. Στο 5.40 η Ισπανία, στο 6.20 η Γαλλία, στο 7.40 η Αγγλία, σε απόδοση 9 η Πορτογαλία, 9.75 η Βραζιλία, στο 10 η Αργεντινή, στο 15.50 η Γερμανία και στο 21 η Ολλανδία από τα θεωρητικά φαβορί. 8 αυτές τις ομάδες, θυμίζουμε, φέτος παίρνουν μέρος 48. Αυτές είναι οι αρχικές αποδόσεις μέχρι σήμερα το βράδυ, μέχρι το εναρκτήριο παιχνίδι λοιπόν. Πάμε να δούμε και τα δύο παιχνίδια. Μεξικό Νότια Αφρική, σέντρα στις 10. Στο 1.48 ο άσος των γηπεδούχων, όχι μόνο τυπικά και ουσιαστικά. Το χ στο 4.59, το διπλό σε απόδοση 9.25. Over 2.5 goal στο 2.18, under 2.5 σε απόδοση 1.70. Goal-goal στο 2.35, no goal στο 1.55.

Υπάρχουν και πάρα πολλές σούπερ ενισχυμένες και ενισχυμένες αποδόσεις. Σε σούπερ ενισχυμένη απόδοση, νίκη του Μεξικό, να έχει δύο ή περισσότερα σούτ στην εστία ο Ραούλ Χιμένεθ και over 2,5 γκολ στο παιχνίδι στο 4.92. Ενισχυμένη απόδοση να κερδίσει το Μεξικό, να έχει 4 ή περισσότερες αποκρούσεις ο Williams, ο τερματοφύλακας δηλαδή της Νοτιού Αφρικής, και πάνω από 8,5 corner στο 5.50. Και υπάρχει έτσι μια μεγάλη γκάμα ειδικών στοιχημάτων για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση που είπαμε ξεκινά στις 10. Τα ξημερώματα στις 5, Νότια Κορέα, Τσεχία. Αμφίροπη θεωρητικά η αναμέτρηση, με τον άσο της τυπικά γηπεδούχου Νότιας Κορέας να είναι στο 2.83, το χ στο 3.20, το διπλό στο 2.99, over 2,5 goal στο 2.22, under 2,5 goal στο 1.67, goal στο 1.83, no goal στο 1.91. Έχουμε και εδώ βέβαια σούπερ ενισχυμένες και ενισχυμένες αποδόσεις. Όπως παραδείγματος χάρη να έχει ο Σον ένα ή περισσότερα σούτ στην εστία, over 2,5 γκολ και νίκη της Νοτιού Κορέας, το βρίσκουμε στο κουπόνι της stoichman.gr σε απόδοση 6,24.

τα παιχνίδια του Μουντιάλ. Να θυμίσουμε ότι θα μεταδίδονται από τις συχνότητες της κρατικής τηλεόρασης. Και βέβαια θα υπάρχει και επανάληψη, δηλαδή όσοι σήμερα που είναι το φυσιολογικό δεν θα σηκωθείτε από τις 5 να δείτε το Νότια Κορία Τσεχία, θα μπορείτε να το δείτε αύριο την Παρασκευή το μεσημέρι. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ακούσατε Αρκαδία Sport Show από τον Αρκαδία 938, η στοίχημα.gr ήταν κοντά μας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή την γνωστή ώρα, λίγο μετά τις 2. Σε πολύ λίγο το δελτίο ειδήσεων του Αρκαδία 938. Να ευχηθούμε σε όλους καλό απόγευμα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου προχώρησε στην ανάδειξη προσωρινών και οριστικών αναδόχων για σειρά έργων συνολικού προϋπολογισμού 2,25 εκατομμυρίων ευρώ. Διαβάστε ποια δύο έργα στην Αρκαδία μπαίνουν σε τροχιά ολοκλήρωση στο arkadia938.gr. Σε καταγγελία για μη πρόσληψη λόγω συνδικαλιστικής δράσης προχώρησε το Παναρκαδικό Συνδικάτο Τεχνεργατών Αρκαδίας, αναφέροντας περιστατικό στο οποίο εμπλέκεται ο πρόεδρος του συνδικάτου. Περισσότερα στο arkadia938.gr. Από χθες, σύμφωνα με την ενημέρωση του Δήμου Τρίπολης, έχει τεθεί εκτός λειτουργίας το τουρνικέ στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο. Ο Δήμος Βόρειας Κινουρίας παρέχει δωρεάν στήρωση και εμβολιασμό σε σκύλους που ανήκουν σε ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, καθώς επίσης και σε επιμενικούς σκύλους κτηνοτρόφων. Παρατείνονται έως τις 10 Αυγούστου κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν τεθεί σε τμήμα του Μωρέα και ειδικότερα στην κατεύθυνση προς Σπάρτη. Την Παρασκευή, λόγω εργασιών συντήρησης του δικτύου του ΔΕΔΙΕ, θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης σε Δρακοβούνη και Θεόκτιστο Γορτινίας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Οδηγίες προς τους θεατές που θέλουν να παρακολουθήσουν τις δύο ειδικές διαδρομές της Αρκαδίας στο πλαίσιο του Eco Rally Ακρόπολης 2026 έδωσε μέσω του Αρκαδία 938 ο πρόεδρος της Motorsport Greece και δημοσιογράφος Τάκης Πουρναράκης. Διαβάστε περισσότερα στο arkadiasports.gr. Οι ηθήνοντες του Αστέρα Άκτορ δουλεύουν για το θέμα των μεταγραφών και των συμβολέων που λήγουν από το υπάρχον ρόστερ, ενώ παράλληλα χτίζεται το επιτελείο που θα πλησιάσει το Γιώργο Αντωνόπουλο. Με ενημέρωση του Αστέρα Άκτορ γνωστοποιήθηκε η λήξη της συνεργασίας της ομάδας με τον προπονητή τερματοφυλάκων Χρήστο Τσελιόπουλο.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με άστατο καιρό το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Την 3η, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
7: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Γιατί η ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα, όπως αρσένης.
8: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
9: Ο Θόδωρος.
10: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
11: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
10: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
12: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
13: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. Real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
1: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
2: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
3: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
2: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
3: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
2: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
3: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
2: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Σκέψου ελληνικά.
2: Σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm.
2: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
3: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
6: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
7: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
6: Αυτόν πάρε.
7: Γιατί?
6: Γιατί είναι πιο κοντά.
7: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
6: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
7: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
6: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
7: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
9: 40 καταστήματα Ήρων και η γιορτή συνεχίζεται στην Τρίπολη. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην οδό Τάσου Σεχιώτη 32 και Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 1 την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 9 κερδίζετε δώρα στον τροχό της τύχης και μπαίνετε στην κλήρωση για ένα iPhone 17 και 1000 δώρο επιταγές ενέργειας αξίας 50 ευρώ. Σας περιμένουμε. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου προχώρησε στην ανάδειξη προσωρινών και οριστικών αναδόχων για σειρά έργων συνολικού προϋπολογισμού 2,25 εκατομμυρίων ευρώ. Διαβάστε ποια δύο έργα στην Αρκαδία μπαίνουν σε τροχιά ολοκλήρωση στο arkadia938.gr. Σε καταγγελία για μη πρόσληψη λόγω συνδικαλιστικής δράσης προχώρησε το Παναρκαδικό Συνδικάτο Τεχνεργατών Αρκαδίας, αναφέροντας περιστατικό στο οποίο εμπλέκεται ο πρόεδρος του συνδικάτου. Περισσότερα στο arkadia938.gr. Από χθες, σύμφωνα με την ενημέρωση του Δήμου Τρίπολης, έχει τεθεί εκτός λειτουργίας το τουρνικέ στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο. Ο Δήμος Βόρειας Κινουρίας παρέχει δωρεάν στήρωση και εμβολιασμό σε σκύλους που ανήκουν σε ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, καθώς επίσης και σε επιμενικούς σκύλους κτηνοτρόφων. Παρατείνονται έως τις 10 Αυγούστου κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν τεθεί σε τμήμα του Μωρέα και ειδικότερα στην κατεύθυνση προς Σπάρτη. Την Παρασκευή, λόγω εργασιών συντήρησης του δικτύου του ΔΕΔΙΑ, θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης σε Δρακοβούνη και Θεόκτιστο Γορτινίας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Οδηγίες προς τους θεατές που θέλουν να παρακολουθήσουν τις δύο ειδικές διαδρομές της Αρκαδίας στο πλαίσιο του Eco Rally Ακρόπολης 2026 έδωσε μέσω του Αρκαδία 938 ο πρόεδρος της Motorsport Greece και δημοσιογράφος Τάκης Πουρναράκης. Διαβάστε περισσότερα στο arcadiasports.gr. Οι ηθήνοντες του Αστέρα Άκτορ δουλεύουν για το θέμα των μετεγραφών και των συμβολέων που λήγουν από το υπάρχον ρόστερ, ενώ παράλληλα χτίζεται το επιτελείο που θα πλησιάσει το Γιώργο Αντωνόπουλο. Με ενημέρωση του Αστέρα Άκτορ γνωστοποιήθηκε η λήξη της συνεργασίας της ομάδας με τον προπονητή τερματοφυλάκων Χρήστο Τσελιόπουλο.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με άστατο καιρό το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Κωστάκη, τι γίνεται?
5: Δεν σε βλέπω καλά.
4: Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
6: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
4: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
6: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
4: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Την αγαπάω ρε φίλε.
9: Το ξέρω αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
9: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
10: Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος.
11: Άιντε ρίξε τα, ρε τα μάλια στις λάτες.
10: Ο Γιάννης Κατσίγιαννης.
12: Πάτε μας ό,τι καρδιά μου από βιώματα λαγιά.
10: Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένουμε.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Όλυμπος τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό, μόνο 3,71. Αλλά και Καρπός φυτικά ροφήματα και επιδόρπια σε χρυσές τιμές. Χρυσελιά εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 8,30. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
3: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
5: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
6: Πιο γρήγορα.
5: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
6: Πιο γρήγορα.
5: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
6: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
5: Συσκευασίες τροφίμων.
6: Πιο γρήγορα.
5: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
6: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
5: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπιείας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-22-32-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
7: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
8: Δεν το βλέπω να στραγιώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
7: Θα βρεπινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
8: Δεν είναι. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
7: Κύριε.
8: Και μια μέρα παραπάνω δεν χαλάσει ο κόσμος.
7: Πρέπεινα.
8: Έλα βρε για να έχει για μένα, για τον πατέρουν.
7: Πρέπεινα. Άμα δεν φας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
8: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
9: Πάμε στο Θόδωρο.
8: Να πάτε.
10: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 10 13 και 22 10 14.
11: Εφτάσε.

0: Ατσάς για τον Μουνάφο. Μπαρτόλο από την περιοχή, θα ξαναδεί τον Μουνάφο. Και πάλι Μπαρτόλο. Για τον Μιριτέλο με στην περιοχή. Το μαρκάρουν δύο. Διώχνει το κάνει λανθασμένο στον Καλτσά. Σου του Καλτσά, κοντράρι, μάλα γκολ! Κάτω η σημαία του Μποριού και έχουμε τον γκολ. Από ποιον άλλον, τον Χουάν Μιριτέλο.
1: Αστέρα μου. Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτίδια κλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρες απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρες ή 24 ώρες παρακολούθηση. 12 ώρες άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.

να ήταν σκέψεις μου σαν σπίρτο, κάποια στιγμή να τελειώνα. Να χτες σε σκέφτηκα για λίγο, κι όλα ξανά με φουντώνα.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φως.

τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου προχώρησε στην ανάδειξη προσωρινών και οριστικών αναδόχων για σειρά έργων συνολικού προϋπολογισμού 2,25 εκατομμυρίων ευρώ. Διαβάστε ποια δύο έργα στην Αρκαδία μπαίνουν σε τροχιά ολοκλήρωση στο arcadia938.gr. Σε καταγγελία για μη πρόσληψη λόγω συνδικαλιστικής δράσης προχώρησε το Πανεργατικό Συνδικάτο Τεχνεργατών Αρκαδίας, αναφέροντας περιστατικό στο οποίο εμπλέκεται ο πρόεδρος του συνδικάτου. Περισσότερα στο arcadia938.gr. Από χθες, σύμφωνα με την ενημέρωση του Δήμου Τρίπολης, έχει τεθεί εκτός λειτουργίας το τουρνικέ στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο. Ο Δήμος Βόρειας Κινουρίας παρέχει δωρεάν στήρωση και εμβολιασμό σε σκύλους που ανήκουν σε ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, καθώς επίσης και σε επιμενικούς σκύλους κτηνοτρόφων. Παρατείνονται έως τις 10 Αυγούστου κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν τεθεί σε τμήμα του Μωρέα και ειδικότερα στην κατεύθυνση προς Σπάρτη. Την Παρασκευή, λόγω εργασιών συντήρησης του δικτύου του ΔΕΔΙΕ, θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης σε Δρακοβούνη και Θεόκτιστο Γορτινίας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Οδηγίες προς τους θεατές που θέλουν να παρακολουθήσουν τις δύο ειδικές διαδρομές της Αρκαδίας στο πλαίσιο του Eco Rally Ακρόπολης 2026 έδωσε μέσω του Αρκαδία 938 ο πρόεδρος της Motorsport Greece και δημοσιογράφος Τάκης Πουρναράκης. Διαβάστε περισσότερα στο arcadiasports.gr. Οι ηθήνοντες του Αστέρα Άκτορ δουλεύουν για το θέμα των μεταγραφών και των συμβολέων που λήγουν από το υπάρχον ρόστερ, ενώ παράλληλα χτίζεται το επιτελείο που θα πλησιάσει το Γιώργο Αντωνόπουλο. Με ενημέρωση του Αστέρα Άκτορ γνωστοποιήθηκε η λήξη της συνεργασίας της ομάδας με τον προπονητή τερματοφυλάκων Χρήστο Τσελιόπουλο.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με άστατο καιρό το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Την αγαπάω, ρε φίλε.
8: Το ξέρω, αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
9: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το Δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισα.
10: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
11: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
12: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για 1 χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
4: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
3: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
5: Ψισταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
6: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: 40 καταστήματα Ήρων και η γιορτή συνεχίζεται στην Τρίπολη. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην οδό Τάσου Σεχιώτη 32 και Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 1 την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 9 κερδίζετε δώρα στον τροχό της τύχης και μπαίνετε στην κλήρωση για ένα iPhone 17 και 1.000 δωροεπιταγές ενέργειας αξίας 50 ευρώ. Σας περιμένουμε. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου προχώρησε στην ανάδειξη προσωρινών και οριστικών αναδόχων για σειρά έργων συνολικού προϋπολογισμού 2,25 εκατομμυρίων ευρώ. Διαβάστε ποια δύο έργα στην Αρκαδία μπαίνουν σε τροχιά ολοκλήρωση στο arkadia938.gr. Σε καταγγελία για μη πρόσληψη λόγω συνδικαλιστικής δράσης προχώρησε το Παναρκαδικό Συνδικάτο Τεχνεργατών Αρκαδίας, αναφέροντας περιστατικό στο οποίο εμπλέκεται ο πρόεδρος του συνδικάτου. Περισσότερα στο arkadia938.gr. Από χθες, σύμφωνα με την ενημέρωση του Δήμου Τρίπολης, έχει τεθεί εκτός λειτουργίας το τουρνικέ στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο. Ο Δήμος Βόρειας Κινουρίας παρέχει δωρεάν στήρωση και εμβολιασμό σε σκύλους που ανήκουν σε ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, καθώς επίσης και σε επιμενικούς σκύλους κτηνοτρόφων. Παρατείνονται ως τις 10 Αυγούστου κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν τεθεί σε τμήμα του Μωρέα και ειδικότερα στην κατεύθυνση προς Σπάρτη. Την Παρασκευή, λόγω εργασιών συντήρησης του δικτύου του ΔΕΔΙΕ, θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης σε Δρακοβούνη και Θεόκτιστο Γορτινίας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Οδηγίες προς τους θεατές που θέλουν να παρακολουθήσουν τις δύο ειδικές διαδρομές της Αρκαδίας στο πλαίσιο του Eco Rally Ακρόπολης 2026 έδωσε μέσω του Αρκαδία 938 ο πρόεδρος της Motorsport Greece και δημοσιογράφος Τάκης Πουρναράκης. Διαβάστε περισσότερα στο arcadiasports.gr. Οι ηθήνοντες του Αστέρα Άκτορ δουλεύουν για το θέμα των μεταγραφών και των συμβολέων που λήγουν από το υπάρχον ρόστερ, ενώ παράλληλα χτίζεται το επιτελείο που θα πλησιάσει το Γιώργο Αντωνόπουλο. Με ενημέρωση του Αστέρα Άκτορ γνωστοποιήθηκε η λήξη της συνεργασίας της ομάδας με τον προπονητή τερματοφυλάκων Χρήστο Τσελιόπουλο.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με άστατο καιρό το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Θα σε θυμηθώ.
7: Την αγαπάω ρε φίλε.
8: Το ξέρω αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ, Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
9: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
10: Αξέχαστος γάμος.
11: Παραμυθένια βάπτιση.
10: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
11: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
10: Βαλέσεις ΑΕ.
11: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
10: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
11: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
10: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
11: Βαλέσεις ΑΕ.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 22 32 47.
10: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
11: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
12: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
13: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
12: Αυτόν πάρε.
13: Γιατί?
12: Γιατί είναι πιο κοντά.
13: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
12: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
13: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
14: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
15: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
16: People have Repower.
17: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 9.38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
2: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
4: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
5: Ο Θόδωρος.
6: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
7: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
6: Δεν είναι κοτόπουλο, είναι ποίημα.
8: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
9: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
10: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
11: Στο Γαλαξία, κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.

Για να δούμε τώρα η μπάλα μέσα στην περιοχή του Πανετολικού Φουστράι, ο παίκτης του Πανετολικού Μακέντα. Μακέντα για Μπαρτόλο, γκολ! Χορεύουν στη βροχή τόσο...

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
3: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας? Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Γιατί είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
3: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
4: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
3: Θέλετε κάτι άλλο?
5: Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
2: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
6: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
7: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
6: Αυτόν πάρε.
7: Γιατί?
6: Γιατί είναι πιο κοντά.
7: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
6: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
7: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
8: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
9: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχεδίο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
3: Πιο γρήγορα.
2: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
3: Πιο γρήγορα.
2: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
3: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
2: Συσκευασίες τροφίμων.
3: Πιο γρήγορα.
2: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
3: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
4: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
5: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
7: Δεν το βλέπω να στεριώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
6: Αφού δεν πεινάω.
8: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
6: Δεν πεινάω.
7: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει. Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάσει ο κόσμος.
6: Έπινα.
7: Έλα βρε για να έχει για μένα, για τον πατέρουν.
6: Έπινα. Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
7: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
9: Πάμε στο Θόδωρο.
7: Να πάτε.
10: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-2213 και 2210-14.
11: Εφτάσε.
0: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
1: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
0: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
1: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
0: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
1: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
0: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
1: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
0: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
1: Σκέψου ελληνικά.
0: Σκέψου βιολογικά.
1: Σκέψου A-Farm.
0: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
1: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
6: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
7: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
8: Θα σε θυμηθώ.
9: Την αγαπάω, ρε φίλε.
10: Το ξέρω, αδερφέ.
9: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
10: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
9: Γιατί?
10: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
10: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
9: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
10: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
11: Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης.
12: Πάτε μας ό,τι καρδιά μου από βιώματα λαγιά.
11: Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνος. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
0: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
11: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
13: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
14: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
13: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
15: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
16: Το κάτι άλλο. Στη γέννηση.

για έρωτα. Μόνο ο Γκαρθία είναι στο χώρο του κέντρου, όλοι οι άλλοι παίκτες είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή του Μπαραγκάν. Μπαρτόλο παίρνει λίγα μέτρα φόρα ενώ συμπληρώσαμε 21 λεπτά αγώνα. Εκτελεί ο Μπαρτόλο. Μπάλα θα φτάσει στον Καλτσά. Σου του Καλτσά στην κίνηση. Μετά την απομάκρυνση της μπάλας, ο Καλτσάς το πάρει με το σπίρνος και πιάνει έναν κεραυνό στο παράθυρο της εστίας του Μπαραγκάν για ακόμη μια αγωνιστική.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Κωστάκι, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
3: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
2: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
3: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
2: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
4: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
5: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
7: Περάστε κύριε Φαμπάρα, περάστε, καλεσμένοι μας αγωνίου.
8: Ο Θόδωρος.
9: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
10: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
9: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
5: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά! Και τι είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
4: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
5: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
4: Θέλετε κάτι άλλο!
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
6: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
7: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
6: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
7: Σκέψου ελληνικά.
6: Σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm.
6: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
7: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
8: Αξέχαστος γάμος.
9: Παραμυθένια βάπτιση.
8: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
9: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
8: Βαλέσεις ΑΕ.
9: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
8: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
9: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
8: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
9: Βαλέσεις ΑΕ.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
8: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
9: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
10: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
11: Την Τρίτη 23 Ιουνίου το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένουμε.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepair.gr.
7: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
8: Να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
9: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
8: Θα βλέπει να ό. Να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν
9: είναι. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
8: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
9: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
8: Βλέπει να.
9: Έλα, βρε, να έχει για μένα, για τον πατερούν.
8: Δεν είναι. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
9: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
8: Πάμε στο Θόδωρο.
9: Να πάτε.
10: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-2213 και 2210-14.
11: Εφτάσε!

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτίδια κλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρη ή 24 ώρη παρακολούθηση. 12 ώρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
2: Την 3η 23 Ιουνίου το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η 23 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
3: Ψισταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
1: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
4: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτών που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
5: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
6: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
5: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
6: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
5: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
6: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
5: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
6: Σκέψου ελληνικά.
5: Σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm.
5: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
6: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
7: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
8: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
9: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
10: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
9: Αυτόν πάρε.
10: Γιατί?
9: Γιατί είναι πιο κοντά.
10: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
9: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
10: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
11: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
12: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

μπαμπρί μου φορεσιά ρούχο καμένο. Τίποτα δεν κρατιέται, μόνο το αναμένο. Και εκείνο ακόμα που εαυτό μου το λέγα όταν

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε, η καλεσμένη μας αγωνία.
5: Ο Θόδωρος.
6: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
7: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
6: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
8: Αλφα, όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα, όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008, με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
9: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη, 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπεις εσύ μυρίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

Ποιοι νικητές, πληγωνόμαστε μόνο εμείς. Στα λόγια μου να κοιμηθείς, πάνω μου να ανέβεις. Τελικά δεν φεύγεις από το μυαλό. Είμαι στο δρόμο να σε βρω.

Ο άντρας που ξέρεις ξεχνά το όνομά του και μες στην καρδιά του κανείς δεν χωράει να μπει. Υπάρχεις εσύ. Ο άντρας που ξέρεις την πρίζα με

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Δε θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα, αρχή μου και τέρμα, τα πάντα είσαι εσύ. Δεν ξέρεις πως είναι.

Να σου πω, ενοχλώ. Πες μου αν θέλεις αλήθεια να κλείσω. Εγώ εδώ προσπαθώ. Ψάχνω τρόπους μακριά σου να ζήσω. Σαν εχθρό, εμψυχρό. Με το τέλος σου με έχεις τελειώσει. Να σου πω, σ' αγαπώ.

Να σου πω, ενοχλώ. Μήπως θες να σε πάρω άλλη ώρα. Εγώ εδώ σ' αγαπώ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 3.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Γεια σας, είμαστε οι Kings.
5: Είμαι ο Θέμης Αδαμαντίδης.
4: Και ακούτε τον βασιλιά μας
1: στο ράδιο Αρκαδία 93,8.
6: Με έχεις ψηλά